Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.

Το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δε βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

ζητάει αγάπη που και που καμιά φορά. Με τα χείλη δαγκωμένα, με τα μάτια στο κενό, τα κατέβασες για μένα

ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ionian Galaxy. Δυνατά στους 90,8.

περπατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

θα απογίνω. Δεν το γνωρίζω, μα λες τις φωτιές θα σφήνω. Και όσα κύματα έρθουν θα τα αποφύγω. Γιατί είσαι πιο όμορφη και λάμπερη από τον ήλιο. Σαν τον άνεμο με τέμι και με τίλι.

0: κρατές και δεν αργήσαμε να μας χτυπήσουνε. Όμως το κράτησα, το τιμόνι στα δύσκολα δεν το άφησα. Για σένα μόνο, για σένα που αγάπησα, γιατί σε θάλασσα και μέσα σου ναυάγησα.
1: Κι αν

είσαι μόνη που ξεχώρισε από τα πλήθη. Κι αν είσαι ψέμα, να γίνεις παραμύθι. Κι αν είσαι αλήθεια μου, αν μείνεις μες στα στήθια μου, για σένα θα γραφτούνε οι πιο ωραίοι μύθοι. Και πες στη βάρκα μου να φύγουμε για τάπειρο. Να ταξιδέψουμε χωρίς κουπιά και αύριο. Να μην ανησυχείς, μη σκέφτεσαι

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος και η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από τον Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα μου

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσω.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8. Απάμε

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο SethPECAT. SethPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

αυτή και κι αυτή. Δεν μπορώ να ζω μακριά σου. Ποιο κομμάτι, ποια πλευρά σου.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ανοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα πλησιάζει 8. Ώρα για μια καλή δόση ενέργειας από τα φρούτα Πολάτος.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Ωραία μας ο θέλει, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: κράτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον
1: άκου,
0: καιρό.
1: Άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
2: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
7: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
6: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
7: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. SETPECAT.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
9: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Είμαι η Βίλη Γεωργοπούλου. Είμαι παιδίατρος. Δουλεύοντας με παιδιά και εφήβους, έχω ζήσει πολλά. Έχω δει παιδιά σε σοβαρό κίνδυνο λόγω της χρήσης αλκοόλ. Η αληθινή διασκέδαση είναι αυτή που τους χαρίζει όμορφες αναμνήσεις χωρίς το ρίσκο του ποτού.
1: Είμαι ο Λαυρογιάννης Πεφάνης. Είμαι μουσικός και ερευνητής. Η μουσική σε γεμίζει χαρά, σε ξεσηκώνει, σε συγκινεί. Στη μελωδία της ζωής δεν χρειάζεσαι κανένα φάλσο. Τραγούδησε χωρίς το κάπνισμα να πνίγει τη φωνή σου. Χόρεψε στο ρυθμό της ζωής με τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Καμιά ουσία δεν μπορεί να σε ανεβάσει όσο η δικιά σου θέληση για ζωή.
2: Είμαι ο Ηλίας Τουμασάτος. Είμαι καθηγητής Λυκείου. Σήμερα η γνώση είναι παντού, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στο διαδίκτυο. Το κινητό σου μπορεί να γίνει ένα παράθυρο στον κόσμο. Μπορεί να γίνει και μια σκοτεινή φυλακή. Μπορεί να κάνει πιο εύκολη τη ζωή σου. Μήπως όμως νιώθεις πως δεν μπορείς χωρίς αυτό?
3: Είμαι η Αλεξία Μωραΐτου. Είμαι προπονήτρια κολύμβησης. Στη ζωή αγωνίζεσαι. Κολυμπάς στα βαθιά. Συχνά τρέχεις να προλάβεις. Ζορίζεσαι. Θέλεις να κερδίσεις τον αγώνα. Και αυτό θέλει κόπο, πειθαρχία, αφοσίωση. Κάποιοι πιστεύουν πως με τα αναβολικά η νίκη θα έρθει πιο εύκολα. Μα την αληθινή νίκη στη δίνει ο δύσκολος δρόμος, το δίκαιο παιχνίδι.
0: Μην το αφήνετε στη τύχη. Μιλήστε με τα παιδιά σας. Ακούστε τα. Το έχουν ανάγκη. Τις δυσκολίες δεν μπορείς να τις πνίξεις το αλκοόλ. Γιατί ξέρουν να κολυμπούν.
1: Τα προβλήματα δεν λύνονται όταν τα αφήνεις στη σιωπή. Κάτι τα ανακουστούν. Μιλήστε με τα παιδιά σας, μιλήστε και με τους ειδικούς.
2: Στον Απόλλου, οι ειδικοί επιστήμονες με ηχεμήθεια και εμπιστοσύνη είναι εδώ για να σας ακούσουν και για να βοηθήσουν. Για θέματα που αφορούν όλες τις εξαρτήσεις. Το αλκοόλ, το κάπνισμα, τις ουσίες, το διαδίκτυο.
3: Μιλήστε με τα παιδιά για τα συναισθήματά τους. Μιλήστε με τους ανθρώπους του Απόλλου. Λύσεις υπάρχουν, αλλά θα τις βρούμε όλοι μαζί. Φτάνει να ξεκινήσουμε έγκαιρα, δηλαδή τώρα.
4: Απόπλους. Κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Αργοστόλη, κτίριο πρώην παιδιατρικής, νοσοκομείο Κεφαλονιάς. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ. Τηλέφωνο 26710 27320, email apoplus@otenet.gr.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Η ώρα τώρα είναι 10. Φρούτα Πολάτος. Πάντα είναι η ώρα για την πιο φρέσκια σου συνήθεια.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilonnet.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με

μαζί μου. Μέσα θέλω να πνίγω. Εγώ και ο σκύλος μου, ο μόνος φίλος μου.

24-7 είμαι στο play και στο replay. Όλες μας γουστάρουνε γιατί είμαστε ωραίοι. Δεν είμαι εγώ για σχέσεις και το ξέρει anyway. Μα είμαι μια χαρά, πήγα της μίλησα, είμαι okay.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με δεις και

0: Το σύστημα ΣΕΤΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ΣΕΤΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΤΠΕΚΑΤ στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: δύσκολα ήρθες, πάνω στα δύσκολα. Πάνω στα δύσκολα ήρθες, πάνω στα δύσκολα.
1: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.

μοιάζει τόσο ξαφνικό που γίνεται αλήθεια. Μου λες, δεν το αντέχεις κι εγώ.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει 12. Ώρα για ένα διάλειμμα. Ώρα για ένα υγιεινό σνακ από τα φρούτα Πολάτος.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
3: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26 71 0 22 753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
6: Πάρ τα πόδια σου ρε, πάρ τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
7: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26 713 06 768.
8: Και πίσω σε εμάς! Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8. Απάμε.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας. Ένα με τον τόπο.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο SETPECAT. .gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
4: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06 768.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις, επιπτώσεις, επιπτώσεις. Ζήτα την καρδούλα μου πίσω.

Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και σε δω πως τελειώνει.

Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.

όλα τα φώτα της ζωής. Έχω ανάψει μήπως δεις το λάθος κάθε επιλογής και το σωστό. Σε συμπληγάδες και γκρεμούς

0: Ionian Galaxy 90,8. 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Εγώ διάλεξα εσένα, γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου, απ' τα μέρη μου να είσαι, τους αλλιώτικη δείχνεις, μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Oh, George. This is the best summer of my life. Summer in Greece.
1: Αφού στο είπα, μωρό μου. Like here, nowhere.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα!

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πώς τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

είναι εκείνος που για σένα έδινε και τη ζωή του κι είχε πάντα τ' άρωμα σου μέσα στην αναπνοή του. Είναι εκείνος που δική του του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους.

για να τύπω που τις ώρες του περνάει μες της μοναξιάς στο κήπο. Πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις, κι απ' τα μάτια του ποιος είναι

0: εκείνος που για σένα.
1: Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.
2: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710 22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Ακού, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710 84040 και 6977 672 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
5: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
6: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

0: δυο.
1: Ionian Galaxy 90,8.
2: 90,8.
3: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Μου λένε προχώρα, έχεις πίσω λέγε αιώνα. Μπίση σημερίζει ακόμα, δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα, σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα, τώρα στα σαλόνια πώς περνάνε.

υπάρχει νικητής. Πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις από το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε

0: όλα είναι να με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι απαντήσεις. Θέλω να φωνάξω, είναι τόσα πολλά. Τώρα έχω αλλάξει γνώμη, δεν φτάνει μια συγγνώμη. Κι έχω τα αστέρι μας ψηλά σαν φυλαχτό.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

Στο Ιόνιο δεν ψάχνουμε την επιτυχία. Η επιτυχία πάει Ιόνιαν Γκάλαξη. Μόνο επιτυχίες στους 90,8.

0: κοιτάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 2671-0-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Θέλεις ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης για την επιχείρησή σου και τις έχεις. Αμικροπληροφορική.
2: Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων, ξενοδοχείων και χώρων εστίασης. Με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στον χώρο Epsilon.net.
1: Υποστήριξη λογιστικών γραφείων, ψηφιακή κάρτα εργασίας με Epsilon Smart Εργάνη.
2: Συνεργαζόμαστε με την Viva για άμεσο άνοιγμα λογαριασμού και εγκατάσταση POS πιστωτικών καρτών χωρίς καθυστερήσεις.
1: Παρέχουμε συμβόλαια υποστήριξης εντός και εκτός ωραρίου και για Κυριακές και Αργίες.
2: Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilon.net και της Singular Logic.
1: Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
1: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
0: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
1: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
0: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
1: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
0: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104 54.
1: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.

σου. Η Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε.

μέσα στην αναπνοή του είναι εκείνος που δική του. Του λέγες πως πάντα θα σε κι όρκους έδινες μεγάλους

τις ώρες του περνάει. Μες της μοναξιά στον κήπο πρέπει γρήγορα να τρέξεις, γρήγορα για να προλάβεις. Για τα μάτια του ποιος είναι,

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος. Πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713-06768.
2: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
3: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
4: Άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
5: Λουκάτος. Ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26710-84040 και 6977-672278. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.
6: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωραία μας θέλει, ωρα

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
0: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

Παλιές αγάπες μη κοιτάς. Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Εγώ στα έλεγα, καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

Ionian Galaxy 90.8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Πάρ' τα πόδια σου ρε, πάρ' τα πόδια σου. Καλά, ο προπονητής κοιμόταν, δεν τους προετοίμασε. Κοίτα, κοίτα, σέρνεσαι ρε, σέρνεσαι.
1: Είναι σημαντικό να είσαι σε ετοιμότητα κάθε στιγμή. Παπαδάτος, πυροσβεστήρες, αναγωμώσεις, μελέτες πυρασφάλειας, συστήματα κατάσβεσης. Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη. Προετοιμάσου σωστά. Κατάστημα πυροσβεστήρων Παπαδάτος. Φέρε μας τον πυροσβεστήρα σου για αναγώμωση, παράλαβε τον από το κατάστημα και κέρδισε 30% έκπτωση. Διεύθυνση, θέση Κοκκίλια. Τηλέφωνο 26713 06768.
2: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξχαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
4: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς. Για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενεοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

εγώ θα ζω εκεί που θες δίχως εσένα. Είμαι σώμα που πλανιέμαι. Εγώ θα ζω εκεί που θες.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: φωτιά. Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω κι αυτό.
1: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάνω.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: κρατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
1: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
2: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Άκου, άκου, άκου. Άκουσες τον τοίχο που έπεσε?
4: Λουκάτος, ψαλίδι για αθόρυβη κατεδάφιση και μηχανήματα για εσκαφές, κατεδαφίσεις και κάθε δύσκολη δουλειά. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος, Λαγκάδα. Τηλέφωνα 26 71 0 84 040 και 69 77 67 22 78. Χωματουργικά μηχανήματα Λουκάτος. Γρήγορα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά.

0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλοκαιρινή άλλα μπρατσέτα.
1: Καλησπέρα.
0: Και πάντα κεφαλονίδικη. Καλησπέρα, καλησπέρα Ζωή. Α. Καλησπέρα Λαμπρογιάννη. Καλησπέρα, χαίρομαι που είναι σύσσωμο το team. Mm-hmm. Για όσο.
1: Για όσο.
0: Λέω εγώ. Και ήρθε να γίνει επανένωση. Θα σας εξηγήσουμε γιατί τα λέμε αυτά. Όχι τώρα όμως.
1: Όχι τώρα.
0: Γιατί τώρα κοντά μας έχουμε τον αγαπητό Τάκη Βασιλάτο, τον κύριο Τάκη Βασιλάτο. Τέος εκπαιδευτικό, νυν συγγραφέα, τέος να πω συμπορευτή στο κομμάτι αυτού που κάνουμε, της επικοινωνίας με τον κόσμο, mm-hmm. ραδιοφωνικά, συγγραφικά, ενεργός και στον αθλητισμό, ήταν ένα φεγγάρι, και μέσω των παιδιών, ναι. Και τώρα κάνετε διάφορα. Σας είχαμε φέρει για το προηγούμενο βιβλίο. Τώρα δύο μαλλιάς και άλλες περιπέτειες να το δείξουμε.
2: Είναι ένα. Ναι, καλά, θα μιλήσουμε mm-hmm. για το λιγάκι, φαντάζομαι.
0: Εκπαιδεύει τους εκπαιδευτικούς αυτό, τι κάνει. Γιατί έχουμε δύο εκπαιδευτικούς εδώ να τους εκπαιδεύσουμε.
2: Μεγάλη κουβέντα.
0: Είναι και δύο εκπαιδευτικοί, να ξέρετε.
2: Ωραία, ωραία.
0: Για πείτε μου, τι έγινε.
2: Καταρχάς να καλησπέρισω κι εγώ.
0: Να καλησπέρισετε. Και νυν παππούς. Που αυξάνονται και πληθαίνουν τα εγγόνια και κατακριέσατε.
1: Πεντάκης
0: παππούς. Νυν παππούς, είπα.
2: Πεντάκης παππούς.
0: Ναι, πεντάκης παππούς. Αυξάνονται και πληθαίνονται τα εγγόνια και κατακυριεύουν την Κεφαλονιά. Και όχι μόνο.
2: Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση.
0: Δεν ξέρετε, φεύγετε από το ένα babysitting και πάτε στο άλλο, νομίζω.
2: Όχι τόσο εγώ, όσο η γυναίκα μου, που ταλαιπωρείτε. Αλλά κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ, τέλος πάντων. Καμιά φορά και λιγότερο από ό,τι μπορώ. Λοιπόν, το βιβλιαράκι αυτό είναι ένα μικρό βιβλίο, όπως βλέπετε. Ο τίτλος είναι «Βίωμα ελιάς και άλλες περιπέτειες». Έχει βγει από τις εκδόσεις Φυλάτος. Είναι θεσσαλονικιός εκδοτικός οίκος. Και θα σας πω τι είναι σε γενικές γραμμές, έτσι. Το έχετε, το έχετε μπροστά σας, έτσι. Το έχετε μπροστά σας. Είναι ένα μικρό βιβλίο, αλλά ούεν το πολλό το ίσως. Το ΕΒ θα το κρίνουν να είναι γνώστες του φυσικά. Λοιπόν,
0: για πείτε μας
2: κάτι
0: το...
2: με ρώτησε Ζωάννη.
0: Το τι, πώς και γιατί. Mm. Γιατί περάστε από τη μία συγγραφική, από το ένα συγγραφικό πόνιμο στο άλλο.
2: Είναι
0: αυτό σωστά. Δεν έχει σχέση με το
2: όχι,
0: άλλο.
2: Δεν είναι καμία σχέση. Όχι, ναι. Όχι, είναι πόνιμα. Είναι πόνιμα το οποίο αφορά φυσικά την εκπαίδευση. Η αιτία θες,
0: mm-hmm.
2: Η αιτία και την αφορμή γι' αυτό.
0: Λοιπόν, είναι διαφορετικό το άλλο γι' αυτό. Δηλαδή δεν πάτε πράγμα. Στο, είσαστε σε άλλη πλεύση.
2: Τελείως άλλο πράγμα. Ίσως αποτελεί συνέχεια το πρώτο βιβλίο που είχα βγάλει και είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο δημοτικό πριν από πολλά πολλά χρόνια. Και θα έλεγα ότι αν με το βιβλίο αυτό, η περιβαλλοντική εκπαίδευση στο δημοτικό, ξεκίνησα την ας πούμε εκπαιδευτική μου καριέρα, με αυτό και την έκλεισα. Δηλαδή το βίωμα ηλιάς και άλλες περιπέτειες, θεωρώντας ότι κατά κάποιο τρόπο εξόφλησα ένα χρέος που είχα πέρα στην εκπαίδευση, στην οποία βρίσκομαι εδώ και 37 χρόνια, έτσι. Ναι, πέρυσι βγήκα στη σύνταξη με 37 χρόνια υπηρεσίας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πολλά χρόνια σχετικά. Λοιπόν, το βίο μελιάς και άλλες περιπέτειες είχε ως αφορμή ένα πείραμα το οποίο είχα κάνει όταν ήμουν πολύ νέος ακόμα και δούλευα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ως υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Ήμουνα μάλιστα και ο πρώτος ουσιαστικά υπεύθυνος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στην πρωτοβάθμια. Στη δευτεροβάθμια τότε ήταν η κυρία Βασάλα. Για όσους είναι παλιοί, καταλαβαίνουν τι λέω, θυμούνται. Λοιπόν, έκανα τότε ένα πείραμα. Είχα μια ελίτσα, την οποία κυκλοφορούσα μαζί μου και πηγαίνα.
0: Τι εννοείται, πήγαινα με ελίτσα, την ελιά. Έξω.
2: Ναι, πήγαινα με την ελιά. Ναι, πήγαινα από σχολείο σε σχολείο. Ήμουνα ιδιόρθμος από τότε τέλος πάντων. Και πήγαινα από σχολείο σε σχολείο. Και έκανα ένα
0: ελίτσα
2: πρόγραμμα...
0: δέντρο, δεν είχε άλλη ελίτσα.
2: Ελίτσα δέντρο, δέντρο. Και έκανα ένα, ας πούμε, πείραμα με τα παιδιά, το οποίο το ονόμασα εγώ Βίωμα Ελιάς. Είχε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, αλλά το πρόγραμμα αυτό ολοκληρωνόταν με αυτό που ονόμαζα, δεν ξέρω να το λέω, Βίωμα Ελιάς. Στην ουσία τι έκανα. Καλούσα τους μαθητές, πέμπτης και έκτης δημοτικού κατά βάση, να κάτσουμε εκεί, δίπλα, απέναντι από την ελιά, κοντά στην ελιά και να μπούμε μέσα στην ελιά. Να δούμε το δέντρο από μέσα.
0: Mm-hmm. Πώς μπαίνατε μέσα στην ελιά?
2: Μέσα συγκεκριμένο, όπως θα διαβάσετε στο βιβλίο, μια συγκεκριμένη ασκησούλα. Δεν ήταν εύκολο, σε διαβεβαιώ. Και μάλιστα γύρισα σχολεία της επαρχίας κατά βάση, δημοτικά τότε. Mm-hmm. Όχι του κέντρου τόσο. 278 παιδιά ήταν, ας πούμε, αυτά τα οποία υπέστησαν το πείραμα.
0: Μπήκανε με στην ελιά.
2: Μεγάλο λίγο. Από όσα θέλανε, ζήτησα στο τέλος να μου γράψουν κάτι για αυτό που έζησαν ή να μου το ζωγραφίσουν κτλ. Μαρτυρίες από αυτά τα οποία τα παιδιά έζησαν μπαίνοντας στην ελιά, σε ένα ποσοστό 10% συμπεριλαμβάνουν στο βιβλίο μου.
3: Α, πολύ ωραία.
2: Και είναι οι αυθεντικές μαρτυρίες, δηλαδή.
3: Έχει χειρόγραφα μέσα από
2: την. Ακριβώς. Είναι τα χειρόγραφα του ακριβώς όπως τα γράψα. Για όποιον θα ήθελε να μελετήσει. Για όποιον θα ήθελε να μελετήσει.
3: Διάβασα ένα
0: γραφικό του χαρακτήρα.
2: Και δίπλα ακριβώς το έχω σε απόδοση.
0: Θα διαβάσω ένα τυχαίο που έπιασα.
2: Τυχαίο.
0: Λέει. Όταν έκλεισα.
2: Τέλος σελίδα μόνο, το παρακολουθώ και εγώ.
0: Σελίδα 52 αυτό. Θα το διαβάσω με τα παιδικά πράγματα. Γιατί. Όταν έκλεισα τα μάτια μου, φαντάστηκα ένα δέντρο. Mm. Έμπαινα μέσα στις ρίζες του, στον κορμό του, έβλεπα τα φύλλα να σαλεύουν και να γίνομαι ένα με αυτό, ένα μικρό ανθρωπάκι που είχε μεγάλη αγάπη για το μικρό εκείνο δέντρο, να κουβεντιάζει μαζί μου,
2: φαντάστηκα να κουβεντιάζει μαζί μου
0: και να νιώθει προστασία και χαρά. Να είναι μέσα στο χώμα και
2: ήταν
0: να...
2: μέσα στο χώμα. Εγώ διαβάζω από το ίσο.
0: Εδώ λέει να είναι μέσα στο χώμα.
2: Ναι, το έχουμε λίγο, εντάξει.
0: Και να βρει και να βγει για να πάμε μια βόλτα μαζί μου σε όλο τον κόσμο, να γνωρίσουμε τον κόσμο και τους ανθρώπους και άλλα δέντρα. Πολύ
3: τρομερό.
0: Συγκινητικό είναι. Πολύ συγκινητικό. Δηλαδή, αν υπήρχαν πολλοί σαν εσάς εκεί έξω, ίσως ο κόσμος να ήταν πολύ καλύτερος, πιστεύω, αν γινόταν αυτά από την παιδική ηλικία.
2: Δεν νομίζω. Αλλά... πολλές φορές τα παιδιά, ας πούμε, στην πρόσκλησή μου, που ήταν και μια πρόσκληση, έτσι, πρόκληση θα έλεγα, λίγο πριν χτυπήσει το κουδούνι τώρα τελευταία ώρα, τα ταξιά περιμένουν απ' έξω, τα αυτοκίνητα, τα φορτηγά. Ήταν δύσκολο για πολλά παιδιά να γράψουν. Παρ' όλα αυτά, πολλά έκατσαν και έγραψαν. Θα σας πω και κάτι που το γράφω και στο βιβλίο. Ας πούμε, κάποιες φορές η απάντηση ήταν περίπου μονολεκτική. Αλλά θα σας διαβάσω δύο στη σελίδα 50. Μία απάντηση. Ένιωσα μια ησυχία. Μια δεύτερη απάντηση. Ένιωσα κάτι ανεξήγητο. Κάποιο παιδί.
0: Σε ποια ηλικία ήταν τα παιδιά αυτά?
2: Πέμπτη και έκτη δημοτικού.
0: Πέμπτη
2: και έκτη δημοτικού. Ένα παιδί στο τέλος σήκωσε το χέρι του και μου είπε, και θα κλείσω με αυτή τη μικρή έτσι, αναφορά. Μου είπε, κοίταξε δάσκαλε, λέει, για να μπορέσω να σου περιγράψω αυτά που ένιωθα θα χρειαστώ πάρα πολλές σελίδες. Δεν έχω το χρόνο, δυστυχώς. Εκεί έμεινα εγώ και αναυνόπληκτος κανονικά.
0: Ή είναι πολύ έξυπνο και δεν ήθελε να γράψει.
2: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Ή όντως ένιωσε έτσι.
2: Πράγματι.
0: Είχε βιώσει.
2: Είχε βιώσει πράγματι. Υπήρχαν παιδιά που βίωσαν έντονα αυτό το πράγμα, την ένωση με την ελιά, που ήταν κάτι πέρα από τη φαντασία. Αυτό λοιπόν αποτέλεσε την αιτία και την αφορμή για να βγει το βιβλιαράκι που έχετε και εσείς στα χέρια σας. Έτσι.
3: Ποια ήταν η διαδικασία, μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Δηλαδή πηγαίνατε στο σχολείο.
2: Ναι.
3: Τις τελευταίες ώρες πηγαίνετε.
2: Πάντα, ναι.
0: Που είναι και κουρασμένα και τα παιδιά και ιστορίες για αγρίους.
2: Κάναμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο είχα τότε εγώ με αυτά που γνώριζα, ας πούμε, δημιουργήσει. Το πρόγραμμα αφορούσε την παρουσίαση ενός. Δεν είχαμε PowerPoint τότε. Ήταν ένα κόμικο όμως το οποίο είχα φτιάξει εγώ, ας πούμε.
3: Πριν πόσα χρόνια έχει γίνει αυτό?
2: Σχεδόν τα πρωτοδιορίστηκα, 92-93 ήταν. Πάνε πολλά χρόνια.
3: 33 χρόνια πίσω.
2: Βλέπετε τι φρεσκάδα έχει. Από την 92-93.
3: Κάποια πράγματα είναι διαχρονικά. Θα μπορούσαν να είχαν γραφτεί και σήμερα αυτά.
2: Ίσως. Ναι, μα γι' αυτό και αποφάσισα να το εκδώσω. Θα μπορούσε να είναι και σήμερα. Τι λέγαμε. Α, ναι.
0: Πώς γινόταν η διαδικασία.
2: Και στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας, δηλαδή η σκέψη λογική ήταν η εξής. Ας δούμε την ελιά και το λάδι γύρω-τριγύρω.
0: Τι? Το δείχνατε με διαφάνειες, με κάτι.
2: Διάφορα.
0: Ναι, με σκιτσάκια.
2: Διάφορα. Με διαφάνειες τότε είχαμε. Με κόμικ.
0: Ναι.
2: Και στο τέλος, αφού λέω ότι περικυκλώσαμε την ελιά, ας μπούμε και μέσα.
3: Να πούμε
0: και πώς μπαίνατε μέσα στο
2: δωμάτιο. Πώς εξήγησα.
3: Κλείνανε τα μάτια τους και
0: κλείνανε
3: τα
0: μάτια.
2: Το περιγράφω μέσα το πείραμα ακριβώς. Περιγράφεται στο πείραμα ακριβώς το πείραμα, έτσι. Όπως είχε γραφτεί τότε και όπως γινόταν τότε.
1: Η ελιά αυτή να φανταστούμε ότι έχει μεταφυτευτεί κάπου.
2: Ναι, είχε μείνει σε ένα συγκεκριμένο σχολείο. Το τελευταίο που επισκέφθηκα την άφησα να φυτευτεί.
0: Και φυτεύτηκε.
3: Σε ποιο σχολείο μπορείτε να πείτε?
2: Ήταν στο δημοτικό σχολείο Πάστρα, το οποίο λειτουργούσε τότε σαν δημοτικό σχολείο. Ήταν τριθέσιο νομίζω.
3: Τώρα χώρο εκεί τι έχει γίνει.
2: Δεν έχω πάει να δω. Αν έχει διασωθεί ελιά. Δεν έχω πάει να δω. Μπορεί και να σώθηκε.
3: Είναι κλειστό όμω το κτίριο πλέον.
2: Δεν είναι πια σχολείο. πάνε αυτά.
0: Στενοχωρέθηκα για την ελιά και για το σχολείο.
3: Η ελιά μπορεί να έχει γίνει τώρα, στα 30 χρόνια. Ναι.
2: Η ελιά σώθηκε πάντως.
0: Και έχει μνήμες αυτή η ελιά και είναι στους δαχτύλους εκεί του κορμού. Ριζωμένα.
3: Έχουν μπει όλες οι σκέψεις των παιδιών με στους δαχτύλους.
2: Σωστά.
3: Τους έχουν διαμορφώσει.
2: 280 τόσα παιδιά. 280 παιδιά.
0: Πάντως αυτό που θαυμάζω σε εσάς είναι ότι ενώ έχετε φύγει από το σχολείο, το κουβαλάτε μαζί σας. Δηλαδή η σκέψη σας, η ψυχή σας είναι άριχτα δεμένη. Μπορεί ένας εκπαιδευτικός να...
2: Δυστυχώς μισά το καλύτερο του Καζαντζάκη στην αναφορά στον Γκρέκο. Το κουβαλά όλα μαζί μου στην πλάτη μου.
0: Ναι,
2: πάω.
0: Στην πλάτη σας ή στην ψυχή σας.
2: Στην πλάτη μου.
0: Πώς νιώθετε που φύγατε από το σχολείο, έτσι, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό να το ακούσουμε.
2: Όταν έφυγα από το σχολείο, ήξερα, ήθελα, πίστευα και ακριβώς το πιστεύω ότι ήταν η ώρα να φύγω. Mm-hmm. Άλλο ένιωθα έτοιμος επομένως. Δεν νοσταλγώ το να επιστρέψω στο σχολείο. Έχω πράγματα να κάνω άλλωστε. Νομίζω. Θα δούμε.
0: Καταρχάς,
3: έχετε και πολύ δημιουργικά από
2: την
0: κάνετε.
2: Αυτά δεν τα κάνω εγώ.
0: Θα διδάξετε τα εγγόνια.
2: Α, ναι.
0: Θα ασχοληθείτε.
2: Ναι. Το μεγάλο μου, ναι, το Σοκράτη δηλαδή. Βέβαια, ναι.
0: Θα ξεκινήσετε. Υπάρχει υπομονή και διάθεση.
2: Ο Σοκράτης πάει η πρώτη γυμνάσιο, τέλειωσε τώρα.
0: Α, πάει, δηλαδή μεγάλο σκέφτος.
2: Τελείωσε την πρώτη γυμνάσιο,
0: ναι.
2: Ο Σοκράτης πάει δευτέρα.
0: Έχετε διάθεση να συνεχίσετε.
2: Πάντα έχω διάθεση να βοηθήσω τα εγγόνια μου και οποιοδήποτε άλλο μπορεί να θέλει να τη βοήθειά μου σε κάτι. Δεν ξέρω αν μπορώ να την προσφέρω, αλλά είμαι πρόθυμος γενικά.
0: Για να ασκήσετε εκπαιδευτικό έργο.
2: Α, δεν ξέρω αν είναι εκπαιδευτικό. Πώς θα το πει κανείς αυτό, για να βοηθήσω τέλος mm-hmm. πάντων.
0: Αυτό είναι τώρα αυτό που απευθύνεται για να, πω,
2: ναι.
0: να δούμε και το κοινό.
2: Ναι, θα σας πω και κάποιες λεπτομέρειες. Οπωσδήποτε, θα σας πω και λεπτομέρειες αν θέλετε. Λοιπόν, αυτό ήταν η αιτία και αφορμή όπως είπαμε, έτσι. Mm-hmm. Ας σας πω δύο πράγματα για, το, για τη δομή του, έτσι, ναι. αν
0: επιθυμείτε. Με συγκίνησε αυτό που διάβασα.
3: Ναι, μας ενδιαφέρει πολύ.
2: Νομίζω ξεκινήσαμε σωστά, λοιπόν, αλλά να σας πω δύο και για τη δομή του νομίζω. Λοιπόν, νομίζω ότι ο άνθρωπος, όπως και το παιδί άνθρωπος είναι, έχει τρία επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το μυαλό του, το άλλο επίπεδο είναι η καρδιά του, το συναίσθημά του και το τρίτο επίπεδο είναι το σώμα του, έτσι. Mm-hmm. Έχω την εντύπωση ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν τα υπηρετεί ισοδύναμο όλα αυτά. Υπηρετεί mm-hmm. κυρίως το μυαλό του.
3: Σωστά.
2: Το επισημαίνω εδώ και για να μπορέσω να εντάξω σωστά, νομίζω, το project της ελιάς και το βίωμα της ελιάς, να το εντάξω σωστά σε μια ολοκληρωμένη λογική δηλαδή, είπα ότι πρέπει πρώτα να ορίσω ποιο είναι το πλαίσιο, ποια είναι η κορνίζα, ας πούμε, αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που κατά τη γνώμη μου είναι μια κορνίζα καλή. Mm-hmm. Και έκρινα ότι θα πρέπει η εκπαίδευση γενικά να είναι προσανατολισμένη σε αυτό που λέμε ανθρωπιστική ψυχολογία, Rogers και Maslow mm-hmm. κατά βάση, έτσι. Και το ότι ο άνθρωπος και το παιδί επομένως πρέπει, μάλλον στον άνθρωπο και στο παιδί επομένως πρέπει να του παρέχονται ό,τι χρειάζεται για να αυτό πραγματοθεί. Αυτά τα λέω και στο βιβλίο μου. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μάλλον αυτό το πλαίσιο το βοηθάει να υπάρχει, αλλά και ταυτόχρονα βοηθιέται από αυτό που λέγεται βιωματική διδακτική. Η βιωματική διδακτική τι είναι. Εδώ επίσης ας πούμε προσπαθώ να βοηθήσω και τον εκπαιδευτικό που θα ήθελε να εφαρμόσει το πρόγραμμα που προτείνω για την ηλιά και το λάδι.
0: Είσαι και με άλλα θέματα, έτσι.
2: Να αντιμετωπίσω. Είναι το πλαίσιο.
0: Ναι,
2: ήθελα να το δω ολοκληρωμένα. Πώς θα μπορούσα να αντιμετωπίσει τους αδιάφορους μαθητές, ας πούμε, αυτούς που δεν θα είχαν ίσως ενδιαφέρον την αρχή για το όλο πρόγραμμα. Εδώ προσφεύγω λιγάκι στον Drivers. Υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο τέλος πάντων, το οποίο το αναφέρω βέβαια, συνοπτικά βέβαια, αλλά το αναφέρω όμως. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν. Υπάρχει το αναπτύσσει και αναπτύσσεται από αυτό η βιωματική διδακτική, όπως έλεγα. Εδώ θα πρέπει να θυμηθούμε λιγάκι την πυραμίδα του Edgar Dale και για να καταλάβουμε ίσως λιγάκι τι είναι η βιωματική διδακτική και για να το πω όχι για εσάς κυρίως αλλά νομίζω για τον κόσμο περισσότερο, να το πω με ένα παράδειγμα. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα λιοστάσι, έτσι. Τα παιδιά, ακούγοντας για το λιοστάσι, θα μάθουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό γι' αυτό και πώς μαζεύουμε τις ελιές από το λιοστάσι. Mm-hmm. Σύμφωνα, ακούγοντας γι' αυτό. Βλέποντας ένα βίντεο, θα μάθουν σε λίγο μεγαλύτερο ποσοστό. Mm-hmm. Πηγαίνοντας στο λιοστάσι και βλέποντας ανθρώπους να μαζεύουν τις ελιές, θα μάθουν πολύ περισσότερο. Mm-hmm. Αλλά πολύ, πολύ περισσότερο θα μάθουν όταν τα ίδια μαζεύουν τις ελιές. Αυτό είναι η βιωματική διδακτική. Σε πολύ γενικές γραμμές. Και άλλα πολλά είναι η βιωματική διδακτική. Η βιωματική διδακτική λοιπόν στη σχολική πράξη εδώ ενσαρκώνεται, θα λέγαμε, στο project Ελιά και Λάδη. Mm-hmm. Το οποίο παρουσιάζω ολοκληρωμένα σε αδρές γραμμές. Και το οποίο καταλήγει εκεί που ξέρετε. Δηλαδή, προτείνω στους εκπαιδευτικούς, γιατί σε αυτούς κύριους απευθύνεται το βιβλίο, προτείνω στους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν το βίωμα ελιάς όπως το έκανα και εγώ πριν από τόσα χρόνια.
0: Σε κάποιο άλλο.
2: Αυτό είναι το αφήγημα σε γενικές γραμμές, έτσι.
0: Το οποίο είναι μια πρόκληση την σύγχρονη περίοδο που υπάρχει ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο επιβάλλει κανόνες που δεν νομίζω ότι είναι βιωματικοί. Δηλαδή βάζει τον εκπαιδευτικό σε ένα πλαίσιο να προσπαθεί να γύρει το ενδιαφέρον με χρήση της τεχνολογίας, με κάποια μέσα, να ολοκληρώσει μία ύλη. Και δεν ξέρω, ίσως άνθρωποι σαν εσάς να ήταν πολύ χρήσιμοι στα σχολεία όπου τα παιδιά παίρνουν τα πρώτα τους ερεθίσματα και μαθαίνουν και τα περισσότερα πράγματα. Πεφωτισμένους καθηγητές και να θέλαμε να υπάρχουν στα σχολεία, δεν μπορούμε να τους βρούμε, γιατί όσοι υπάρχουν τους ευνουχίζει το εκπαιδευτικό σύστημα, λυπάμαι το λέω. Δηλαδή.
2: Δεν θέλω να κρίνω και πολύ περισσότερο να επικρίνω. Mm-hmm. Εκφράζω όμως την άποψή μου και η άποψή μου είναι ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Mm-hmm. Αν θέλουμε μια εκπαιδευτική διαδικασία αντάξια των παιδιών μας. Γράφω μια και στην αρχή κιόλας στη σελίδα 9, γράφω το εξής. Η προσέγγιση γράφω του οποιοδήποτε αντικειμένου δεν μπορεί να είναι μόνο νοητικού χαρακτήρα. Εισήχθη λοιπόν στη διδακτική και επικράτησε όρος βιωματική διδακτική, που στις μέρες μας κυκλοφορεί ευρύτατα και είναι ευρύτατα αποδεκτός, ενώ συστήνονται με θέρμη οι εναλλακτικές τεχνικές διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Συστήνονται. Είναι αλήθεια. Το εκπαιδευτικό σύστημα συστήνονται. Αλλά γράφω, υποψιάζομαι ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα προσπαθεί μέσα από βαρύγδουπες εξαγγελίες να εξαγοράσει ενοχές του, μεταφέροντας εσπευσμένα στις πλάτες των εκπαιδευτικών διδακτικές προσεγγίσεις που είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστούν ολοκληρωμένα για πολλούς λόγους στο παρόν σύστημα.
3: Πολύ σωστά. Ναι, μεν προτείνουν, αλλά είναι έτσι δομημένο το
2: εκπαιδευτικό σύστημα.
3: Αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
2: Δεν εφαρμόζεται, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Θα πρέπει δηλαδή ο καθηγητής να το δέχεται. Πώς θα το πει, να το πω τώρα. Να το έχει δεχτεί με στην καρδιά του το θέμα, να θυσιάσει όρες προσωπικές, να πάει πέρα από το μάθημα, να αξιοποιήσει και το μάθημα, γιατί και αυτό μπορεί να γίνει, και να κάνει το πρόγραμμα, η Ελιά και το Λάδι, οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα επιθυμεί. Έτσι.
0: Εδώ βλέπω το πινακάκι αυτό, είναι γνωστό το πινακάκι.
2: Ποιο λέτε?
0: Επιδεικτικός φλίαρος κολιτσίδης.
2: Α, είναι κολιτράικος.
0: Προκύπτων συνέστημα ενόχληση, αποφυγή κριτικής και αποδοχή παιδιού. Ναι, ξεσπάσματα θυμού, ψέμα, θυμός δεν θα σου περάσει, θα σου δείξω. Δεν μπαίνουμε σε παιχνίδια άμεσες.
3: Που το ξέρουν αυτό.
0: Ναι, αλλά ξέρετε τι γίνεται. Και ο εκπαιδευτικός είναι άνθρωπος. Δηλαδή, πάρα πολλές ώρες με τα παιδιά. Και κάποια στιγμή εκεί το δεν θα σου περάσει αυτό είναι.
3: Το λες,
0: μα επιτέλους δεν θα σου περάσει. Γιατί δεν γίνεται.
2: Αλίμονο, προσπαθώ. Δεν θέλω να πω ότι αυτά είναι εύκολα. Είναι όμως το δέον.
0: Ναι.
2: Εντάξει. Λέει για τον πίνακα αυτόν, ο οποίος είναι πίνακας φτιαγμένος πάνω στη θεωρία του Dreikors. Ναι. Είναι αυτό που έλεγα πριν περί Dreikors. Λέει, ανάλογα με το συνέστημα που ένας μαθητής δίνει σε έναν εκπαιδευτικό, θα πρέπει και ο εκπαιδευτικός να συμπεριφερθεί, αυτό λέει. Αυτό.
0: Εδώ αυτό που, από πού το παίρνουμε, άμα θέλουμε να το πάρουμε.
2: Α, ναι.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Και για γονείς είναι αυτό. Δεν είναι μόνο για εκπαιδευτικούς, είναι και για γονείς.
2: Είναι και για γονείς, το λέμε μάλιστα. Εκδόσεις Φυλάτος είναι. Φυλάτος Publishing. Αν μπείτε μέσα στο.
0: Ιντερνετικά το παίρνουμε.
2: Όχι, δεν είναι ιντερνετική έκδοση. Το παραγγέλνετε εκεί όμως. Το στέλνουν.
3: Άρα παραγγέλνουμε μόνο ηλεκτρονικά. Έτσι.
0: Αυτό λέω.
2: Παραγγέλνετε
0: μέσω
2: ηλεκτρονικά
0: ίντερνετ.
2: Ή μέσω τηλεφώνου. Έχει και τηλέφωνο. Δηλαδή, αν δείτε το τέτοιο μου, το πέστε το
1: Facebook.
2: Το Facebook το δικό μου, θα δείτε ότι έχω κάνει μια.
1: Σχετική.
2: Έχω προβάλλω το βιβλίο και μέσα εκεί λέω και τα τηλέφωνα, δίνω και τα τηλέφωνα του εκδότη και τα λοιπά. Και
3: πολύ σωστά.
2: Πώς μπορεί να λειτουργήσει.
0: Έχετε και θεατρικό.
2: Ναι. Ένας άλλος τρόπος ολοκλήρωση.
0: Θαυμαστή ιστορία της Λαδούλας.
2: Το ξέχασε το τρικό μας.
3: Βρε τη Λαδούλα. Για Λαδούλα, να δούμε τι έκανε η
2: Λαδούλα.
3: Λαδιά σε έκανε.
0: Εσείς το γράψατε αυτό.
2: Ναι, φυσικά. Νοήτε.
0: Α, τι ωραία.
1: Τα παιδάκια.
2: Ναι. Έχει παιχτεί και μια φορά από παιδιά. Έχει παιχτεί από παιδιά στο
0: ρομπότ. Απίστευτο. Σπάστης, Λαδούλα, πλήστης. Αχ, τι ωραία, συλλέκτης.
2: Είναι η ιστορία της Λαδούλας.
3: Πέντε σκηνές λόγω.
2: πώς μια μικρή λαδοσταγόνα, να σας πω δύο λόγια το έργο, το υπόλοιπο επί της
0: οθόνης. Το έργο,
2: πώς μια μικρή λαδοσταγόνα αποκαλύπτει, ζει μέσα στο σπιτάκι της στην ελιά, αλλά κάποια στιγμή καταλαβαίνει ότι πρέπει να βγει από το σπιτάκι της και να ενωθεί με τις αδερφές της άλλες λαδούλες. Οπότε από εκεί και πέρα αρχίζει η περιπέτειά της. Έτσι περιγράφεται όλη η διαδικασία, πώς γίνεται αυτό, πώς ενώνεται με τις άλλες λαδούλες, πώς βρίσκει πραγματικά τον εαυτό της μέσα στο εμείς, έτσι, και πώς το τέλος καταλήγει να βλέπει τον κόσμο μέσα από τα μάτια της Μαρίας που τρώει το λάδι πάνω σε μια φέτα ψωμί.
0: Συγκινητικό είναι κιόλας. Εγώ γιατί τα βλέπω όλα συγκινητικά.
2: Μην κλάψεις.
0: Με συγκινούν όλα αυτά. Με συγκινούν αυτά τα απλά και ωραία, έτσι, τα εφάνταστα.
2: Είναι ένα απλό βιβλίο, σωστά το.
0: Τα εφάνταστα.
3: Και γιατί επιλέξατε την ελιά. Γιατί επιλέξατε την ελιά και όχι κάτι άλλο.
2: Σου είπα, γιατί η αφορμή και η αιτία τότε ήταν το πείραμα που έκανα με τα παιδιά μου την ελιά. Αν το έκανα με το αμπέλι, θα επέλεγα το αμπέλι. Δεν αξίζει την ελιά αυτό. Δεν το αξίζει αυτό η ελιά και το λάδι.
3: Αλλά θα μπορούσα να είχατε επιλέξει κάτι άλλο.
2: Θα μπορούσα, αλλά αυτό επέλεξα. Νομίζω το αξίζει πάντως η ελιά και το λάδι.
0: Είναι και το δέντρο, ενώ το αμπέλι είναι φυτό.
3: Είχατε κι εσείς όπως κάποια βιωματική εμπειρία με ελιές? Δηλαδή, σαν παιδί κι εσείς μαζεύατε ελιές?
2: Όχι, καμία. Όχι. Ομαστός κανονικά δεν έχω καμία σχέση με τις αγροτικές
3: δουλειές.
0: Και παρόλα αυτά, αυτό σας ενέπνευσε.
2: Ναι, και ήταν μια ιστορία αυτή τότε με την ελιά και το λάδι που μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή αυτή η περιοδία στα σχολεία και η επαφή με τα παιδιά μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Εγώ έφυγα
2: καθόλου. Εγώ τους το έβγαλε, φοβάμαι.
3: Στα Αδελινάτα πήγατε?
2: Έτσι, στα Αδελινάτα νομίζω πήγαν. Νομίζω ότι πήγαν.
0: Ήταν δάσκαλος μου στο ΙΕΚ.
3: Μπορεί να ήμουν και εγώ μαθητής τότε.
2: Μπορεί να
3: ήμουν στην πρώτη δημοτική.
2: Σίγουρα κάποια από τα παιδιά που τώρα είναι μεγάλοι, αν ακούνε τη συζήτηση, θα το θυμούνται. Είμαι βέβαιος ότι θα το θυμούνται.
1: Είναι κάτι διαφορετικό, ειδικά για την εποχή του 90.
3: Και για εκείνη την εποχή είναι βέβαια.
0: Ήταν αυστηρός καθηγητής στο ΙΕΚ. Ο φόβος και ο τρόμος των παιδιών.
2: Ναι,
0: ναι,
2: ήμουν αυστηρός, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Πότε εκδόθηκε το βιβλίο?
2: Τώρα, είναι φρεσκότατο.
0: Και το είχα δει πριν μέρες και μου είχε πει πιο μετά. Τι άλλο έπεται?
2: Θα σας πω.
0: Γιατί δεν θα κάτσετε ήσυχο, το βλέπω.
2: Αποστίζω μόνο και το εξής, ότι έγραψε μια επιστολή και θα γράψω και άλλη μία. Η μία επιστολή που έγραψε αφορά ελαιολογικούς συνεταιρισμούς, ελαιοτριβία κτλ. Και μέσα σε αυτά έβαλα και τη Κεφαλονιά. Όπου τους προτείνω να αγοράσουν μια σειρά από βιβλία και να κάνουν μια χορηγία στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, στα σχολεία, τα δημοτικά, κυρίως της περιοχής τους. Κάνει και για πρώτη και δεύτερη γυμνασίου, βέβαια. Να αγοράσουν τα βιβλία και να τα δώσουν δωρεάν στους καθηγητές. Αυτό είναι και νομίζω για την εκπαίδευση ένα δώρο, ένα δωράκι, και για αυτούς τους ίδιους μια ευκαιρία προβολής που να δείξουν πράγματι ότι έτσι, κατανοούν, ας πούμε, κάποιες κοινωνικές ανάγκες, τέλος πάντων, το πω κάπου. Έτσι. Το έχω κάνει πρόταση.
3: Ωραία, μακάρι.
2: Και το έχω στείλει σε διάφορα μπορείς. Μέρη στην Ελλάδα, δεν το έχω ολοκληρώσει ακόμα.
0: Τα εικονάκια του τα έχεις μαθητές πάντως.
3: Βέβαια, όλα.
2: Τι λέει?
3: Εξαιρετικά όλα.
2: Τα εικόνια μου.
3: Και το Σοκράτη τον είχα πριν πάει στο γυμνάσιο.
2: Και ο Δημητράκης είναι πολύ καλό παιδί, και η Κατερίνα είναι πολύ καλό παιδί, γενικά. Και έχουμε και δύο μωράκια, την Άννα και την Ελισάβετ. Θα την βαφτίσουμε.
0: Κοριτσάκι είναι και το δεύτερο της Αντριάννα.
2: Ναι, ναι, και το δεύτερο
0: κοριτσάκι.
2: Ναι. Τώρα πια είμαστε 3-2. Τρία κορίτσια, 2 αγόρια. Η Ελισάβετ βαφτίζεται 5 Ιουλίου, λοιπόν.
0: Να τη χαίρεστε. Να τη χαίρεστε να σας ζήσει και να γίνει ό,τι της αρέσει. Και για να είναι χαρούμενη.
2: Και πάλι στο ερώτημά σου είναι απλή. Ναι, σχεδιάζω δύο βιβλία ακόμα.
0: Α, είπα κι εγώ.
2: Και έχω γράψει και ένα θεατρικό, το οποίο όμως δεν έχει μέχρι τώρα τύχει κάποιο.
0: Γράφετε και θεατρικό.
2: Τα πάντα γράφω. Τα δύο βιβλία που γράφουμε είναι.
0: Για πείτε το για το θεατρικό, να πάμε λίγο ανάποδα.
2: Α.
0: Ναι, να πούμε το διαφορετικό πρώτα, γιατί αυτό με ενδιαφέρει.
2: Είναι μια διαφορετική έτσι, άποψη για τον Οδυσσέα. Α. Το τίτλος είναι «Ταξιδεύοντας με τον Όμικρον». Ο Όμικρον είναι ο Οδυσσέας. Αλλά είναι ένα τελείως διαφορετικό

0: Α, έχετε μετατρέψει.
1: Όχι, έχω ερμηνεύσει αλλιώς.
0: Ερμηνεύσει αλλιώς τους άθλους.
1: Ακριβώς,
0: αυτό.
1: Ναι. Mm. Και το έργο παίζει ανάμεσα στον Οδυσσέα του τότε, με χοροδία κτλ. Και σε έναν Οδυσσέα του σήμερα. Δηλαδή γίνονται παράλληλα αυτά.
0: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται. Γιατί όταν δεν το δίνω.
1: Μέχρι τώρα δεν έχω. Σε όσο το έχω δώσει, δεν καρακάσαμε.
2: Χοροδία.
1: Χορός, αρχαιοσυνικός χορός. Ναι, έχει χορό.
0: Δεν θα είναι παραδοσιακή χοροδία, πρέπει να πει.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν χοροδία είπα. Όχι, έχει δίκιο. Έχει δίκιο εδώ, όλα ξεκινούν από το λάθος που έκαναν μετά το νησί του Αιώλου. Που ανοίξαν τους ασκούς.
2: Από εκεί
1: ξεκινάει το έργο.
0: Καλά, επειδή δεν βρήκατε Βίκο Αότα μέχρι τώρα, μπορείτε να βρείτε σε εμάς. Γιατί και εμείς ασχολούμαστε με διάφορα.
1: Θα σας το δώσω κατά σύμπτωση, το έχω στο αυτοκίνητό
0: μου. Ναι, το
1: δεν το έκανε επίτηδες, κατά σύμπτωση.
0: Λοιπόν, για πάμε και στα δύο βιβλία.
1: Το ένα είναι, δεν θα σας πω κάτι για το ένα, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο.
0: Στα Σπάργανα.
1: Και θέλω. Δεν σα πάγανε. Εγώ είμαι στην 100 σελίδα και βάλε, αλλά θέλω να το ολοκληρώσω αυτό. Πρώτα, γιατί είναι πραγματικά για μένα πολύ δύσκολο. Είναι μια μυθιστορηματική αγιογραφία. Δεν θα σα πω τι είναι. Και το δεύτερο είναι η συνέχεια του Επιφάνη, βέβαια. Υπάρχει Επιφάνη δεύτερο. Δεν έχω τελειώσει.
0: Υπάρχει και ο δεύτερο. Ναι, μα το είχατε πει ότι δεν θα σταματήσει. Και, ναι, το θυμάμαι.
1: Συνήθω αυτό που λέω προσπαθώ να το κάνω. Λοιπόν, ο Επιφάνη. Εντάξει, Θεού θέλοντος βέβαια και πρώτο Θεό και θα δούμε μα ζούμε. Αλλά αυτά τα δύο βιβλία είναι γραμμένα μέχρι την 100 σελίδα περίπου και τα δύο. Τα προχωράω περίπου παράλληλα.
0: Και εμπνέεστε. Γιατί ο Επιφάνης, από ό,τι ξέρω, είναι και ερευνητικό πόνημα. Δεν είναι έτσι. Θέλει
1: δεν
0: και.
1: Δεν μπορώ να προχωρήσω.
0: Είναι μυθιστόρημα με στοιχεία.
1: Το άλλο να δείτε. Δεν μπορώ να προχωρήσω αν δεν εμπνέομαι. Καμιά φορά σταματάω. Περιμένω για μέρες. Το ψάχνω, το κλωθογυρίζω μέσα μου για να καταλήξω κάπου.
3: Τι αποτελεί έμπνευση για σας?
0: Το ότι σταμάτησε τα σχολεία.
1: Βρίσκω,
0: εκεί ξεκίνησε.
1: Έχω χρόνο πια. Ναι. Και δεν είναι τόσο χρόνος, είναι ότι έχω το μυαλό μου πιο ελεύθερο. Έχω βέβαια και άλλα πολλά θέματα που με απασχολούν. Δυστυχώς ή ευτυχώς πάρα πολλά, δυστυχώς θα έλεγα. Αλλά αυτά είναι οι κύριες απασχολήσεις μου.
0: Αυτή την εδώ περίοδο. Εκδίδατε εφημερίδα δωρεάν που διανυμόταν παντού. Ναι. Έκανε ολόκληρη προσπάθεια και ήταν και πολύ ενδιαφέρουσα εφημερίδα, αλλά δεν βρήκατε προφανώς κάποιο τρόπο.
1: Ξέρω,
0: να.
1: Ξέρει ο Θεός καλύτερα από μένα. Άστο.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ναι, αυτό είναι λοιπόν το βιβλιαράκι. Είναι ένα μικρό βιβλίο.
2: Πάρα πολύ ωραίο, είναι εξαιρετικό.
1: Το οποίο διαβάζετε εύκολα, μπορώ να σας πω.
0: Μα είναι πάρα πολύ ωραίο και για να πω δεν έχει σχέση. Δηλαδή είναι συγκινητικό. Κάπου βρίσκεις και τον εαυτό σου μέσα.
1: Θαυμαστείς
0: τα πρώτενα χρόνια.
2: Έχετε και βιβλιογραφία πίσω. Πλούσια.
1: Ναι, έχω μια μικρή βιβλιογραφία, ναι. Ναι.
0: Αυτή είναι μικρή.
2: Για το βιβλίο.
1: Για το βιβλίο.
0: Είναι μεγάλη.
1: Υπάρχει
0: και μια
1: βιβλιογραφία για αυτά τα θέματα.
0: Για το βιβλίο αυτό είναι μεγάλη.
2: Και για τον τύπο του βιβλίου.
1: Όχι για τον τύπο του βιβλίου. Δηλαδή για τα θέματα με τα οποία ασχολείται. Δεν είναι μικρή. Είναι.
3: Αν σας καλέσουν σε σχολεία, πηγαίνετε για ομιλίες πλέον?
1: Όχι, δεν πάω. Θα πω στα σχολεία μέσα, δεν ξέρω την πόρτα. Θα πω μέσα και θα πω ήθελα να σας μιλήσω.
2: Όχι, πρέπει να το καλέσουν.
3: Ναι, αυτό είπα. Αν σας καλέσουν.
1: Αν με καλέσουν, ναι. Θα πάω, αλλά δεν με έχουν καλέσει.
3: Ακόμα.
1: Εγώ τέλειωσα στο γυμνάσιο Σάμις, έτσι. Εκεί τελείωσα.
0: Λοιπόν, εγώ θα διαβάσω και λίγα λόγια για τον κύριο Τάκη.
1: Όχι, μην το κάνεις αυτό, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Άστο,
0: εγώ θέλω.
1: Διάβασε κάτι άλλο, μα θέλεις.
0: Μα θέλω να διαβάσω, να ξέρει ο
1: κόσμος. Κάνε ό,τι θέλεις, αλλά σου λέω ότι δεν...
0: Εγώ θέλω να ξέρει ο κόσμος ποιος... Δεν θα σας ευχαριστήσει.
1: Δεν θα με ευχαριστήσει.
0: Εντάξει, άμα δεν σας ευχαριστεί.
1: Με γνωρίζουν και τους γνωρίζω.
2: Ας διαβάσουμε κάτι από τα παιδάκια που έχουν γράψει.
0: Ωραία, να διαβάσουμε κάτι να. Διάβασε εσύ, Λαμπουργιάννη, έλα. Ό,τι πιάσει τυχαία.
1: Α, τυχαία το πας.
0: Ναι.
1: Τυχαία.
0: Λοιπόν. Να δούμε τι θα βγάλει θεά τύχη.
1: Πού έπεσε, σε ποια σελίδα, για πες.
2: Λοιπόν, για να πάω λίγο. Όπα, δεν έχω πέσει ακόμα.
0: Κλείσε τα μάτια μου, μην επιλέξει. Πάσπα, αυτό θα διαβάσει
2: εγώ πάλι.
0: Και ξεκινάει με κλειστά μάτια κιόλα. Κοίτα, είναι με κλειστά μάτια.
1: Κλείστο.
0: Ό,τι σου πα. Το παιδάκι σε καθοδήγησε. Ωραία, διάβασα.
2: Λοιπόν,
1: ποια σελίδα είσαι, πες μου.
2: Σελίδα 50.
1: Σελίδα 50.
0: Α, πέσαμε σε αυτό που είπατε εσείς.
1: Πού πέσαμε?
0: Στο ένιωσα μια ησυχία.
1: Α, ναι, το έχω διαβάσει ήδη.
2: Θα διαβάσω αυτό εδώ.
1: Το έχω διαβάσει ήδη.
2: Όταν ενώθηκα με την ελιά, ένιωσα ξαφνικά ευτυχία και γαλήνη. Ήταν σαν να μιλούσα με την ελιά και το ένιωθα βαθιά στην καρδιά. Όταν ήρθα πάλι στον κόσμο μας, είδα ότι είναι παράξενος,
1: σαν να μην τον γνώριζα.
0: Τι ώρα που έχουν αυτά
1: τα. Τι εξαιρετική εμπειρία. Είναι εξαιρετικό πράγμα.
2: Είναι εξαιρετικό.
1: Και εγώ τώρα τα χωράω
2: τριχιάζω. Και μιλάει για ένα ταξίδι, έτσι.
1: Ναι, κανονικά. Με ειρήνη και ευτυχία.

0: Πάλι στον κόσμο. Είχε φύγει δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν ήταν εδώ.
0: Ταξίδεψε με τη φαντασία. Mm.
1: Δεν ήταν, δεν ταξίδεψε με τη φαντασία.
0: Τρομερό.
1: Μπήκε στην ελιά πράγματι.
0: Μπήκε στην ελιά όντω.
1: Δεν ταξίδεψε με τη φαντασία. Πολλά από αυτά είναι φαντασία που για πολλούς καλό κάνει πάλι. Για μένα το σημαντικό δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν να κεντρήσω τη φαντασία. Είναι κάτι άλλο στο οποίο.
2: Είναι η άχτη αίσθηση, η επαφή με τη φύση και τη γη που είμαστε ένα.
0: Κάτι που είναι πέρα από τη φαντασία, δηλαδή.
1: Εσύ που αγαπάς τα ζώα μπορεί να καταλάβεις, θέλω να πω.
2: Ναι. Mm. Ωραία. Δεν θέλω να θυμάμαι ότι αγαπάω τα ζώα, γιατί με έχουν πονέσει πολύ τα ζώα.
1: Το ξέρω, είδα και το τελευταίο σου.
2: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε τώρα...
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Όταν τα παιδιά κλείνουν τα μάτια, έτσι, ναι, στο πείραμα.
1: Ναι.
0: Είχαν κάποιες οδηγίες,
1: ναι,
0: για το τι θα κάνουν,
1: το
0: πώς θα κάνουν.
1: Αν θέλει κάποιος να εφαρμόσει το πείραμα, έχω όλες τις οδηγίες.
0: Είναι όλες τις οδηγίες.
1: Τις έχω. Και μάλιστα και, και τις δυσκολίες έχω. Δεν ήταν εύκολο.
0: Αυτά ήταν όλα δικιά σας έμπνευση. Οι οδηγίες και τα λοιπά. Mm.
1: Γράφω μέσα αρκετά αναλυτικά πώς ακριβώς γινόταν. Γιατί το κάνω. Για κάποιον που θα ήθελε να το κάνει τώρα, να μπορεί να το κάνει όπως το έκανα εγώ τότε ή να το κάνει και λίγο διαφορετικά, δεν έχει σημασία, αλλά να ξέρει πώς το έκανα,
0: ναι, σωστά,
1: να έχει ένα σημείο αναφοράς. Και ας το κάνει όπως νομίζει αυτός, μπορεί να το κάνει πολύ καλύτερα από μένα. Σίγουρα μπορεί να το κάνει πολύ καλύτερα από μένα.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τάκη. Καλοτάξτε το βιβλίο. Περιμένουμε το θεατρικό τώρα μέχρι να μπει ο επόμενο καλεσμένο. Εγώ δεν το ξεχνάω.
1: Ναι, ναι, ναι, θα στο φέρω.
2: Θέλω να το δω.
1: Το έχω στο αυτοκίνητο. Αν με δει, να έχω σημεί ότι κάνω λάθος.
2: Ωραία, θα μιλήσουμε. Άμα δεν σα δω, να το βρω, γιατί μου έχετε κεντρήσει την περιέργεια τώρα. Και ξέρετε, έχω ένα δημιουργικό ίστρο που κάπου πρέπει να εκτονωθεί. Δεν γίνεται.
1: Ό,τι θέλει, θα στο φέρω τώρα.
2: Ωραία. Εμείς ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε να βλέπουμε ανθρώπους που έχουν εμπειρία, έχουν γνώση και πλούσιο συναισθηματικό κόσμο να συνεχίσουν να παραμένουν ενεργοί προσφέροντας. Γενικά μου αρέσει που δεν κρατάτε αυτά που αισθάνεστε για εσάς και επιλέγετε να τα προσφέρετε στον κόσμο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παρότι έχετε πολλές υποχρεώσεις.
1: Δεν ξέρω αν είναι καινοδοξία αυτό ή φιλοδοξία, αλλά εν πάση περιπτώσει το κάνω και θα δείξει τι είναι αυτό.
2: Δεν έχει σημασία τι είναι. Σημασία έχει ότι δίνεται μια ευκαιρία. Μα δεν εξετάζουμε το κίνητρο. Δίνεται μια ευκαιρία. Είναι σαν να λέμε, για παράδειγμα, ο Λαμπρογιάννης που είναι μουσικός, ας πούμε, να συγγράψει, να συνθέσει μια παρτιτούρα, τη συνθέτει για τη δική του την ματαιοδοξία ή για τον κόσμο. Δεν ψάχνουμε αυτό. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος θα ευχαριστηθεί να την ακούσει, όπως και εσάς θα ευχαριστηθούμε να σας διαβάσουμε. Άρα χαίρομαι να υπάρχουν τόσο κενόδοξοι άνθρωποι που προσφέρουν τα πονήματά τους στην κοινωνία, γιατί υπάρχουν κενόδοξοι άνθρωποι που κατακτούν καρέκλες και παίρνουν χρήματα από τον κόσμο. Και αυτό είναι μια ματαιοδοξία. Ή απολαμβάνουν τη δύναμή τους καταπιέζοντας άλλους. Χαίρομαι να υπάρχει η δικιά σας ματαιοδοξία εκεί έξω. Λοιπόν,
1: μην κρίνετε πάντως ή να μην κρυθείτε.
2: Εντάξει, μα εγώ είμαι δεκτική στην κριτική. Όπως το είπατε, με βλέπουν παντού.
1: Εγώ πάντα αισθάνομαι ότι έχω ένα δοκάρι μέσα στο μάτι μου και δεν μπορώ να το κρίνω. Εγώ
0: απέκτησα σε μια συγκλονιστική ζωγραφιά.
1: Α, ναι, έχω και τη ζωγραφιά. Ναι, τι βλέπετε.
0: Επειδή η εικόνα είναι ίσον με χίλιες λέξεις.
2: Βάλτε την στο βίντεο.
0: Είναι τρομερή.
1: Και το τελευταίο, Λαμπρογιάννη, πριν σου φέρω το θεατρικό, έχω και 5 τραγούδια μέσα.
0: Αλήθεια.
2: Α, θα το μέσα στο θεατρικό. Πρόσεχε τι υπόσχεσαι. Πρόσεχε τι υπόσχεσαι όμως, γιατί...
1: Έχει κάνει και ο ξαδέσπος μου, ας πούμε, έχει κάνει και κάποιες μετατροπές για να γίνουν αυτά τα ποίηματα και έχω πιο πολύ τραγούδια. Αν μας ενδιαφέρει, σου δείξω και τις μετατροπές που έχει κάνει. Ξαδέσπος είναι ο Βαγγέλης ο ζωγράφος, αν τον γνωρίζεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Ο Βαγγέλης.
0: Βέβαια, βέβαια, το ξέρω, ναι.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά και καλό κουράγιο.
1: Εσύ να είστε καλά.

0: Λοιπόν, και όπως είπε ο κύριος Τάκης Βασιλάτος, η ανάπτυξη όλων μας είναι ολιστική. Εξελισσόμαστε σαν άνθρωποι νου, πνεύμα και σώμα. Οπότε αφού ακονίσαμε το πνεύμα και λίγο την ψυχούλα μας, γιατί συγκινηθήκαμε, θα ασχοληθούμε τώρα και με το σώμα μας. Γιατί όσο νουπο επίκειται ο εκ διαφοροποίησης ημερομηνίας αγώνας, ο οποίος είναι τώρα λιγάκι νωρίτερα από ό,τι είχε προαναγγελθεί, ο Λασκαράτιος αγώνας δρόμου. Και εμείς χορνάμε το Λασκαράτο που μας κοιτάει ανάποδα, ξέρουν τι λέω.
1: Σχορνάμε.
0: Τον σχορνάμε, είναι σχορεμένος, τον συγχωρούμε που μας κοιτάει ανάποδα και καλωσορίζουμε εδώ τα παιδιά να μας πούνε για το Λασκαράτιο αγώνα δρόμου που πέρυσι έσπασε τα κοντέρ στις συμμετοχές.
2: Έτρεξες.
0: Μπορεί.
1: Και εγώ έτρεξα.
2: Συγγνώμη.
0: Μπορεί. Τρέχαμε με φακουδάκια, κυρά μου, ναι. Και ήταν ό,τι πιο ωραίο σε αγώνα έχω δει τελευταία, να με συγχωρέσει ο Γιώργος ο Ισαουή, γιατί θα λέει ότι εγώ είμαι περισσότερο των μικρών αποστάσεων και των δρόμων. Σαν εμπειρία μου άρεσε, ήταν δροσερά, γιατί το καλοκαίρι οι αγώνες μας επιβαρύνουν τη θερμοκρασία, νυχτερινά με φωτάκια, ήταν όλα τα κόλπα, ήταν πολύ ωραία εμπειρία.
1: Κοντά στη θάλασσα, φοβερό.
0: Ναι, είναι και η άβρα, η άβρα του 8ου επτάνησου. Λοιπόν, παιδιά, πλάκα κάνουμε τώρα. Πείτε μας λεπτομέρειες, τι γίνεται, τι και πώς και τα λοιπά. Έχουμε κοντά μας το Χρήστο τον Βολτέρα και σύμβουλο αθλητισμού του Δήμου, καλά λέω. Και την Αγγελική, την Καπογιαννάτου, καλά το είπα, Κοντογιαννάτου, Καπογιαννάτου, και αυτό το Λιξούρι είναι. Άρα, ωραία. Οι οποίοι θα μας πούνε για τον αγώνα.
3: Ωραία. Καταρχάς θα σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση αυτή. Πραγματικά είναι μια ευκαιρία να διαφημίσουμε κι άλλο τον αγώνα αυτό, που όντως πέρυσι, αν και διαφοροποιημένος όσον αφορά και την διαδρομή αλλά και την ώρα έναρξής του, όντως τα πήγε πολύ καλά. Ο σκοπός που έγινε πέρυσι και που θα συνεχιστεί και φέτος αυτή η διαφοροποίηση είχε να κάνει, επειδή η περίοδο αυτή είναι ιδιαίτερα ζεστή, και βρήκαμε αυτή την ώρα, ας πούμε, για να μπορεί να συμμετέχει περισσότερο ο κόσμος και να μην ταλαιπωρηθεί από την υψηλή ζέστη και υγρασία τη δεδομένη στιγμή.
0: Να πούμε ότι γινόταν αγώνας και κάθε φορά λέγατε να περιμένουμε για να πέσει λίγο ζέστη.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Υπήρχε και μια αγωνία με κάτι καύσωνες αν θα γίνει. Δεν είχε συμμετάσχει και ο Υπερίωνας. Θυμάμαι, ήτανε, περιμέναμε τους ωφελούμενους, δεν ήρθανε λόγω ζέστης, ναι, και ήμασταν, ναι. Οπότε τον ξεπεράσαμε το σκόπελο. Ωραία.
3: Θα ήθελα όμως να έκανα μια γρήγορη αναδρομή, γιατί
0: βεβαίως
3: πρέπει να τιμήσουμε λίγο όλους αυτούς που το σκέφτηκαν και το ξεκίνησαν. Όπου να θυμίσω λοιπόν, όσους δεν το ξέρουν, ότι 31 Εβδόμου του 2011 έγινε ο πρώτος Λασκαράτιος αγώνας δρόμου. Ήταν τότε τα 200 χρόνια που συμπληρωνόταν από τη γέννηση του Ανδρέα Λασκαράτου. Έτσι βρήκαμε αυτήν την ημερομηνία για να στήσουμε αυτόν τον αγώνα και να γίνει τότε η έναρξη και η αφετηρία του. Εμπνευστής πρέπει να πούμε, γιατί πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους που έχουν τέτοιες ιδέες, ήταν ο Χάρης ο Πρεντάνος, όπου με μια ομάδα και άλλων που δεν θέλω τώρα να πω, δεν έχει καμία σημασία, ξεκίνησαν αυτό τον πρώτο Λασκαράτιο αγώνα δρόμου. Είχε 150 άτομα συμμετοχή, εκ των οποίων ήταν και 40 παιδάκια. Τιμόμενο πρόσωπο, είναι καλό να το λέμε για να μαθαίνουν και οι νεότεροι, ήταν ο Γεράσιμος, ένας ευγενέστατος κύριος Αντωνάτος από τα Καμιναράτα, ο οποίος ήταν παλιός δρομέας 1500 μέτρων στην δεκαετία του 60. Όπου το ωραίο της ιστορίας ήταν ότι ο γιος του ήταν στην κατηγορία των παιδών, ο έγγονάς του, ο οποίος βράβευσε ο παππούς τον έγκονα που βγήκε πρώτος στην κατηγορία του. Συνεπώνυμός του ο Μάκης, το παιδί ο Αντωνάτος, που τιμά τον
0: Τον είχαμε βραβεύσει και εμείς, στο Βαλιάνιο, τον βραβεύσαμε, ναι, τα παιδιά αυτά.
3: Τότε επίσης για την ιστορία ήταν, μας τίμησαν με την παρουσία τους, ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου, ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού, και έμνηστη Άννα Πολάτου. Σε αυτό το σημείο ήθελα με την ευκαιρία αυτή να πω ότι, και να το μάθουν και όσοι δεν το ξέρουν, ότι γίνεται σε λίγες μέρες, ξεκινάει το 36ο φεστιβάλ στη μνήμη της Άννας Πολάτου.
0: Και είσαι πάντα εθελοντής.
3: Είμαι πάντα εθελοντής.
0: Πάντα είσαι.
3: Που αγαπώ και τον αθλητισμό και θέλω όσο μπορώ και όσο αντέχω να το κάνω. Λίγο ακόμα
0: να πω κάτι, θα μου επιτρέψεις και θα διακόψω. Εγώ χαίρομαι να έχει θέσεις επιτελικές στο Δήμο ένας άνθρωπος σε θέσεις κομβικές, ο οποίος είναι φύση και θέση αθλητής. Δεν είσαι, δηλαδή, είναι σημαντικό το ότι έχεις ρόλο και ήσουν και αντιδήμαρχος αθλητισμού και είσαι και σύμβουλος αθλητισμού, όντας ο ίδιος αθλητής και ενεργός στα αθλητικά. Ναι. Και δεν πήρες απλά μια τσούπα, ξέρω εγώ, είδα φως και μπήκα και έγινα αντιδήμαρχος. Αυτό.
3: Συμφωνώ.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο γιατί το πονάς εκ των έσω.
3: Ναι, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και θεωρώ σε συνέχεια αυτό ότι καλό είναι ο καθένας στο πόστο που πηγαίνει να έχει άποψη, να έχει εμπειρία και να έχει και μέσα από τη ζωή αποκτήσει τέτοιες δυναμικές που να μπορεί να τις αντιποδώσει στον κόσμο, τέλος πάντων. Πολύ γρήγορα να πούμε ότι ο Λασκαράτιος έγινε για μέχρι το 2017, συνεχόμενα το 2011 που ξεκίνησε, διέκοψε τότε και με το 2023 ξαναξεκίνησε, μετά έκαμε μια παύση 6 χρόνων, όπου με την πρωτοβουλία του Αστέρα Λιξουρίου και με τη συμβολή του Δήμου Λιξουρίου και φυσικά της Περιφέρειας, συνεχίστηκε τα επόμενα 3 χρόνια. Δηλαδή ξεκίνησαμε μετά το 2023, το 2024 και το 2025, όπου έγινε ο πρώτος νυκτερινός, είπαμε προηγουμένως τους λόγους για τους οποίους έγινε ο νυκτερινός Night Run αγώνας δρόμου, στο παραλιακό μέτωπο, το οποίο ήταν μια εύκολη διαδρομή και γι' αυτό είχαμε και μεγάλη συμμετοχή, όπως είπες πολύ σωστά, Βάνια μου, πριν, 186 άνθρωποι τότε συμμετείχαν, πέραν των παιδιών. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πείτε.
0: Θέλω έγινε κούτουπος, είχε γίνει στα
1: νούμερα. Φέτος θα αλλάξει κάτι.
3: Φέτος απλά ο λόγος που αλλάζει και γίνεται νωρίτερα.
0: Να πούμε πότε, γιατί να μην υπάρχει παραπληροφόρηση.
3: Ωραία.
0: Γιατί να πω.
3: Είναι σημαντικό.
0: Θα το πω ότι εμένα ο Λαμπρουγιάννης μου είπε πότε γίνεται ο αγώνας. Λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μου είπε ότι
3: ήταν παράληψή μας αυτή.
0: Ο αγώνας δεν γίνεται τις 26, γιατί εμένα, να ξέρετε, είχε επικοινωνήσει μαζί μου ο Γιώργος Ισαουή, που μέσω του Facebook και της ομάδας των ορεινών διοργανώσεων Κεφαλονιάς δίνει πληροφόρη τον κόσμο για τους αγώνες που γίνονται στο νησί κτλ. Και μου λέει πότε γίνεται και ήμουν σίγουρη, λέω εγώ 26 Ιουλίου κτλ. Είχα κανονίσει και το πρόγραμμά μου και αυτά και ξαφνικά μου λέει, α, 12 μου λέει γίνεται, παιδιά, γίνεται 12 Ιουλίου. Και λέω, α, δεν διάβασες καλά. Του λέω, πας να αποφύγεις τη συμμετοχή. Και μου λες 12 Ιουλίου. Όχι, μου λέει 12 γίνεται. Λέω, όχι, πλάκα μου κάνεις. Και μετά έμαθα ότι γίνεται 12. Λοιπόν, για όσους μας ακούνε, ο Λασκαράτιος αγώνας δρόμου παραμένει νυχτερινός και γίνεται 12 Ιουλίου, όχι 26, 12.
3: Πρέπει να αποφύγουμε το μυστικό ή την ουσία του πράγματος, γιατί άλλαξε όμως. Γιατί είναι σημαντικό να το αποκαλύψουμε, γιατί είναι σημαντικός και ο λόγος. Έχω την τύχη να έχω μια πολύ καλή σχέση και φιλία με τον Παναγιώτη τον Καραΐσκο. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο πρωταθλητής μας την τελευταία χρονιά του Μαραθωνίου της Αθήνας. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν πολύ περισσότεροι την ιστορία του και όλα αυτά που πρεσβεύει και που τα έχει ανακοινώσει και που για όλους είναι σημαντικά και σπουδαία.
0: Θέλεις να μας κάνεις ένα briefing για αυτούς που ακούνε?
3: Τι εννοείς?
0: Μια σύνοψη, ποιος είναι?
3: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε. Ο Παναγιώτης ο Καραΐσκος, λοιπόν, είναι αθλητής μεγάλων αποστάσεων, επειδή θέλω να, σε αυτό το σημείο, ένα λεπτό, να σημειώσω δύο σημαντικά σημεία που έχουν να κάνουν με τη γνωριμία μου και μέσω αυτού θα πω και αυτά που λες. Ναι. Πριν από 9 περίπου χρόνια ήμουνα στο στάδιο του Αγίου Αντωνίου στο Λιξούρι, το οποίο το ξέρουν σχεδόν όλοι. Εκεί λοιπόν που πήγα να κάνω μια φάση της προετοιμασίας μου, όπως κάνω κάθε χρόνο για τη συμμετοχή μου στο Μαραθώνιο της Αθήνας, ήταν Σεπτέμβρης μήνας, πηγαίνοντας προς το γήπεδο παρατήρησε έναν αθλητή, ο οποίος είναι πολύ εύκολο για κάποιον που ασχολείται να καταλάβει ότι αυτός δεν είναι ένας απλός αθλητής, είναι κάποιος ο οποίος δεν πατάει κάτω, πετάει. Έτσι. Και εκεί λες τώρα τι είναι αυτό, ας πούμε.
2: Αναγκιάστε με αυτό που λέτε.
3: Πηγαίνοντας μέσα στο πηγαίνοντας μέσα στα αποδυτήρια, βλέπω και μια τσάντα και λέει Καραΐσκος. Κόλλησα. Λέω, λες. Λοιπόν, για να μην καθυστερώ και για να μην πολυλογώ, ήταν ο Παναγιώτης Καραΐσκος. Αυτή ήταν η γνωριμία μας, η οποία χαίρομαι, είμαι τυχερός που γνώρισα αυτόν τον άνθρωπο. Γιατί όσα με έχει μάθει, όσα μας έχει πει σε όλους μας για τη ζωή του, λοιπόν. Ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε τυχαία να τρέχει, απλά τυχαία. Δεν έκανε καν αθλητισμό. έπαιζε ποδόσφαιρο και έκανε και kickboxing. Έτσι. Κάποια στιγμή λοιπόν κάποιος φίλος του του λέει: θα πάω στο μαραθώνιο της Αθήνας, θες να έρθεις? Και λέει: ρε εσύ, λέει, τι να έρθω, δεν έχω τρέξει ποτέ, δεν έχω κάνει παραπάνω από 5 χιλιόμετρα. Mm. Λοιπόν, στο πρώτο του μαραθώνιο, όχι απλά τον έβγαλε, δηλαδή έκανε και κάτω από 4 ώρες, ας πούμε, χωρίς καμία προπόνηση. Mm. Όπως καταλαβαίνετε, τον τσίμπησαν αυτοί που ξέρουν και βλέπουν. Ναι. Και μπήκε σε μια διαδικασία, μπήκε σε καθεστώς προπόνησης, συστηματικής κτλ. Και η απόδειξη του ταλέντου του, αλλά πάνω απ' όλα του χαρακτήρα του, το οποίο πραγματικά θαυμάζω και θα θαυμάσουν και όσοι τον γνωρίσουν εκείνη την ημέρα, είναι ένα παιδί απλό, ένα παιδί αγνό, ένα παιδί που πιστεύει πραγματικά σε αυτό που κάνει και έχει βάλει τη ζωή του σε αυτό το κομμάτι. Και είναι αξιόλογοι για μένα αυτοί οι άνθρωποι και οι αθλητές που τάσουν τη ζωή τους σε ένα άθλημα ιδιαίτερα δύσκολο, που ξέρεις, Βάνια μου, ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό, με πολλές θερήσεις, και ένα άθλημα που είχε ημερομηνία λήξεως. Γιατί δεν θα τρέχει για 20 χρόνια, έντε να τρέξει 3-4 χρόνια ακόμη.
0: Αγωνιστικά όχι, ναι, αλλά μπορεί να το κάνει με άλλους ρυθμούς.
3: Ναι. Ναι. Κλείνοντας λίγο για τον Παναγιώτη τον Καραΐσκο, να πω ότι δύο στιγμές έχουν μείνει χαραγμένες στη μνήμη μου. Η μία ήταν αυτή η πρώτη μας γνωριμία που συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Τον έχω φιλοξενήσει στο νησί. Έχει έρθει ένα μήνα εδώ για προετοιμασία. Του άρεσε πάρα πολύ η ησυχία, το γήπεδο του Ταρτάν, γιατί μην νομίζει ότι στην Αθήνα είναι όλα ιδανικά. Έτσι. Ακόμα και έξω για να βγει, για να κάνει το long run που κάνει, είναι κινδυνεύει να τον σκοτώσουν. Εδώ τουλάχιστον πήγαινε με καλύτερη και με καλύτερη ασφάλεια. Λοιπόν, και κλείνω. Πέρυσι, λοιπόν, το Νοέμβριο δηλαδή του 25, που ήταν ο κλασικός μαραθώνιος, όπου ήταν και νικητής, συμμετείχα και εγώ. Φτάνοντας στο στάδιο, ήταν η στιγμή, όταν τερμάτιζα δηλαδή εγώ, γύρω στις 12.30, έτσι, ήταν οι απονομές των τριών πρώτων αθλητών.
0: Και εγώ βέβαια πάνω στη...
3: ήξερα, στη διαδρομή είχα ρωτήσει ποιος βγήκε πρώτος, γιατί κάποιος είχαν πληροφορηθεί. Λοιπόν, όταν έφτασε, έπεσα τη στιγμή που γινόταν οι απονομές. Καθώς κάνουμε τη στροφή και στο Παναθηναϊκό στάδιο, όσοι ακούν έχουν εικόνα τώρα, έφτασα εκεί που ακριβώς γίνεται η απονομή. Πήγα λοιπόν σιγά σιγά, τρύπωσα να το πω και εγώ, κεφαλονίτικα. Έκανα ότι δεν ξέρω τίποτα και πήγαινα εκεί όπως ήμουνα.
0: Λιξουριώτικα το κάνω.
3: Λιξουριώτικα. Λοιπόν, και έφτασα ακριβώς στην απονομή. Δεν μου είπε κανένας τίποτα. Ήρθε δίπλα μου, τον αγκάλιασα, τον πήρα αγκαλιά, κυριολεκτό. Αυτή τη στιγμή δεν θα την ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Έτσι. Και εύχομαι πάντα αυτό το παιδί πραγματικά να είναι πρώτα απ' όλα γερό και να συμμετέχει σε τέτοιους αγώνες. Και τον ευχαριστώ πραγματικά που στην πρότασή μου να έρθει στο νησί τη δέχτηκε, και γι' αυτό κλείνοντας, κούμπωσε και η ημερομηνία πάνω στον Καραΐσκο. Εξού και η αλλαγή του 26 που έγινε 12.
0: Θα κάνετε κάτι τώρα που θα έρθει, δηλαδή θα το συνδυάσετε με κάποια συζήτηση? Εμείς θα χαρούμε να, όταν έρθει, να τον φιλοξενήσουμε και στο ραδιόφωνο, ας πούμε.
3: Ναι. Κοιτάξτε, μπορούμε να συζητήσουμε τώρα τι περιθώρια θα έχουμε. Παναγιώτης θα έρθει με αεροπορική πτήση την Παρασκευή.
0: Το Σάββατο το πρωί θα μπορούμε, αλλά δεν ξέρω το πρόγραμμα του.
3: Θα το ρωτήσουμε.
0: Ιταλιώς τηλεφωνικά.
3: Την Παρασκευή το βράδυ και θα αναχωρήσει τη Δευτέρα το μεσημέρι. Το έχουμε κλείσει τα εισιτήρια και τη διαμονή το έχουμε κλείσει. Να δούμε το πρόγραμμα του πώς θα είναι. Είναι πάρα πολύ πιεσμένος. Δηλαδή τώρα που μιλάμε είναι στην Κύπρο και κάνει προετοιμασία. Μετά τον αγώνα θα φύγει 18-19 του μήνα να πάει Παρίσι. Μετά θα πάει Κολομβία για προετοιμασία.
0: Δηλαδή, θα τρέξει δηλαδή τον αγώνα?
3: Το δικό μας.
0: Ναι.
3: Εννοείται.
0: Α, θα έρθει να τρέξει. Εγώ νόμιζα θα έρθει για ημερίδα.
3: Όχι,
0: και...
3: όχι, όχι. Θα έρθει, θα βάλει το αθλητικό του παπουτσάκι.
0: Α,
3: και θα δούμε πόσοι μπορεί να τον ακολουθήσουν.
0: Θα κάνει ένα περίπατο, οπότε πάει το όνειρο των εδώ των τοπικών πρωταθλητών να κερδίσουν
3: τον εδώ πρωταθλητών, γιατί με παρέστρες με την κουβέντα σου θα σου πω ότι λοιπόν, για να μάθουν και όσοι δεν το ξέρουν, ότι στον πρώτο Λασκαράτιο που έγινε λοιπόν, όπως είπαμε, το 2011, στην κατηγορία των ανδρών, πρώτος ήταν ο Σπύρος ο Σκαφιδάς και μαντεύτε ποια ήταν η πρώτη γυναίκα.
2: Άντε τώρα καλέ, δεν ξέρω εγώ καμία τέτοια να το κάνει αυτό.
3: Η Βάνια Ισαμόν.
0: Εγώ ήμουνα.
3: Ναι.
0: Παιδιά, δεν το θυμάμαι. Αλήθεια.
3: Ωραία. Ανατρέχτε λοιπόν εκεί να δούμε ποια ήταν η πρώτη. Επομένως η ιστορία έγραψε ότι στον πρώτο ήσουν εσύ.
0: Α, στον πρώτο. Αλήθεια, δεν το θυμάμαι, παιδιά, αυτό. Ναι. Το έχω διαγράψει αυτή τη μια
2: κάποια. Δεν ξέρουμε τίποτα, όλα αυτά εδώ πέρα τώρα τα κάνεις και είναι τέτοιο. τέτοιο.
3: Λοιπόν, να μιλήσει όμως λίγο και να εκφράσει και να μιλήσει και για το γυναικείο φύλλο, ας πούμε, τώρα ή τη δρομή η Αγγελική. Αν έχετε κάτι ή να πει από μόλις.
0: Να πείτε και για τα διαδικαστικά, ρε παιδί μου, τις εγγραφές και όλα αυτά.
2: Να ανεβάσουμε το link των εγγραφών όπου να είναι.
3: Ωραία, ωραία. Εμπορία Αγγελική.
2: Θα ανεβάσουμε το link όπου να είναι. Ναι, έχουμε μείνει λίγο πίσω, αλλά θα ανεβάσουμε το link των εγγραφών για όποιον θέλει. Να πούμε ότι θα υπάρχει και κόστος συμμετοχής αυτή τη φορά. Για να βοηθηθούμε κι εμείς λιγουλάκι με τα έξοδα. Θα ανεβάσουμε όλες τις λεπτομέρειες στο link του Λασκαράτιο στο Facebook. Mm-hmm. Όποιος δεν είναι ακόμα φίλος, είναι Λασκαράτιος Αγώνας με ελληνικά. Mm-hmm. Θα υπάρχουν και οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα συναφή. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 9. Είναι 7,5 χιλιόμετρα. Για όποιον δεν το έχει ξανατρέξει, είναι ένας πολύ βατός, όπως λέμε, αγώνας. Είναι ευθεία. Ξεκινάμε από το άγαλμα του Λασκαράτου. Πάμε προς Άγιο Σπυρίδωνα, προς Λεγατάτα όπως λέμε. Κάνουμε αναστροφή εκεί και πάμε Λέπεδα, αναστροφή και πίσω από εκεί που ξεκινήσαμε. Θα υπάρχουν σταθμοί υδροδοσίας, 3 ανά 2,5 χιλιόμετρα δηλαδή, και θα υπάρχουν φυσικά και παιδικοί αγώνες, οι οποίοι θα ξεκινήσουν λίγο νωρίτερα για παιδάκια όλων των ηλικιών. Και πραγματικά ελπίζουμε να έρθουν πάρα πολύ.
0: Το κόστος ποιο θα είναι,
2: αναφορικά με τα παιδάκια. Mm-hmm. Θα συμμετάσχει ξανά ο Υπερίωνας.
4: Νομίζω πως έχουμε μιλήσει με τον Υπερίωνα, νομίζω πως ναι.
2: Ή γενικά παιδιά με
3: ο Υπερίωνας είναι κάτι το οποίο το έχουμε ήδη συζητήσει με τους υπευθύνους, όμως είναι κάτι το οποίο θα αποφασιστεί τελευταία στιγμή, γιατί αυτό έχει να κάνει με το κλίμα. Δηλαδή να δούμε λίγο τη θερμοκρασία, να δούμε λίγο τον καιρό, γιατί μπορεί παιδιά να είναι, ας πούμε, Ιούλιος μήνας, ας πούμε, αλλά και πάλι δεν μπορεί να ξέρεις.
1: Είναι η καρδιά του καλοκαιριού, ναι.
3: Ναι, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Αυτοί έχουν τη διάθεση συμμετοχής. Παρουσία τους για ευνόητους λόγους, έτσι.
2: Εννοείται. Ναι. Και πολύ ωραία που με ρυμνείτε γι' αυτό.
4: Ναι. Μακάρι να τα καταφέρουν. Εμείς, σαν δρομή, έχουμε μια μικρή ομάδα και συγκεντρωνόμαστε εκεί στο άγαλμα του κύριου Ανδρέα Λασκαράτου.
0: Κάθε Τετάρτη, παρακαλώ. Και πολύ ωραίο αυτό που κάνατε. Το δρομικό κίνημα που έχετε
4: δημιουργήσει. Είμαστε όλοι μαζί, έτσι. Όλοι μαζί, ο καθένας με το ρυθμό του και ο καθένας με την τρέλα του.
2: Τρέχουμε κάθε Τετάρτη.
0: Και έχουν κάνει καλέστρα.
4: Έχει έρθει και ο Ισαγουή αρκετές φορές να μας στηρίξει και αυτά. Και ελπίζουμε κάπου εκεί ψηλά, κάτω από τα μουστάκια του ο κύριος Ανδρέας Λασκαράτος, να μας κοιτάει και να σκέφτεται ότι είμαστε άξιοι απόγονοί του. Μόνο αυτό.
0: Αυτός έτρεχε και δεν έφτανε όμως. Αφού τον αφόρησε η Εκκλησία, μπα δεν νομίζω.
4: Πραγματικά.
0: Λοιπόν, οπότε.
3: Στο δελτίο τύπου που έρχεται, δηλαδή ίσως αύριο κιόλας μέσω του Δήμου, να βγάλουμε το δελτίο τύπου με όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες, τα πάντα δηλαδή που θα αφορούν τον αγώνα, και το link των εγγραφών. Ο σχεδιασμός είναι ότι κάνουν την εγγραφή όλοι οι υποψήφοι δρομείς, τέλος πάντων, και έχουμε προσδιορίσει με το χρονομέτρη μας ότι το Σάββατο το βράδυ 6 με 10 θα είναι στην πλατεία ένα τραπέζι όπου θα παραδίνουμε τον εξοπλισμό, δηλαδή στην ουσία το τσιπάκι, τον αριθμό και τη φανελίτσα που θα έχουμε. Αυτό θα το κάνουμε για να μειώσουμε τον όγκο της τελευταίας στιγμής, της Κυριακής που έρχονται όλοι τελευταία στιγμή για να γραφτούν, και θα βάλουμε και ένα χρονικό όριο ακόμα και για την Κυριακή, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τα λάθη που έγιναν πέρυσι, που ήρθαν όλοι τελευταία στιγμή, που λήξαν οι συμμετοχές, που δεν είχαμε τσιπάκια.
0: Που ένας έπαιρνε το τσιπάκι του άλλου.
3: Ναι. Σύμφωνα, δηλαδή σε σύμφωνη γνώμη και με τον χρονομέτρη, θα είναι εδώ αυτός από την Παρασκευή, θα μας τα έχει όλα έτοιμα και το Σάββατο θα τα παραδώσουμε. Αν βγάλουμε, ας πούμε, τα 2/3 των αθλητών, καταλαβαίνεις ότι μετά θα είναι πολύ πιο εύκολο το έργο μας για την Κυριακή.
0: Ναι. Ωραία.
1: Το ρεκόρ αγώνα το ξέρουμε.
3: Το ρεκόρ αγώνα θα το μάθουμε.
1: Καλά, είναι σίγουρο ότι θα αλλάξει.
3: Κοιτάξτε τώρα το ρεκόρ αγώνα, κοίταξε. Επειδή η διαδρομή την πρώτη φορά ήταν
0: διαφορετική.
3: Ναι. Δηλαδή στον πρώτο το Λασκαράτιο, 24,27 είχε κάνει τότε ο Σπύρος ο Σκαφιδάς.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως, ήταν 7,600.
3: Ναι.
0: Μετά τούτο εδώ είναι.
3: Γι' αυτό ακριβώς απαντώ στο.
0: Επίσης είχε γίνει, που δεν το ανέφερες.
3: Ορίστε.
0: Είχε γίνει και μία προσπάθεια η οποία δεν έληξε αισίως. Με πρωτοβουλία του Χάρη.
3: Ναι.
0: Δεν έληξε αισίως γιατί δεν αγκαλιάστηκε. Εμένα μου άρεσε αυτό, δεν ξέρω. Που να περνά το σπίτι του Λασκαράτου. Τη θυμάσαι αυτή τη χρονιά?
3: Όχι, να πω.
0: Είχε γίνει παραλιακά.
3: Ναι, δεν το θυμάμαι να πω την
0: αλήθεια.
3: Ναι,
0: βέβαια. Είχε γίνει ύμνος οδή στο σπίτι του Λασκαράτου.
3: Ναι.
0: Και ήταν και παίρναγε παραλιακά, δηλαδή παίρναγε από το σπίτι και μετά πήγαινε στην παραλία. Αλλά Η διαδρομή δεν τους άρεσε, δεν ήταν ομαλή, είχε ένα κομμάτι...
4: Ένα κομμάτι είναι πολύ στενό.
3: Ναι, είναι λίγο ιδιαίτερο το σημείο εκείνο, γι' αυτό και ίσως και έχει μια σχετική επικινδυνότητα, ίσως γι' αυτό να το απόφυγα.
0: Δεν είχε επικινδυνότητα, μωρέ. Τώρα, άμα κάνεις ορεινό τρέξιμο, αυτό ένα δρομάκι χωμάτινο ήταν, σιγά.
3: Ναι.
0: Αλλά ήταν και αυτό. Έχουν γίνει διάφορες προσπάθειες,
3: ναι,
0: έτσι.
3: Έχουν... Εντάξει, καλό είναι βέβαια μετά από πειράματα να καταλήγεις και να καθιερώνεις μια διαδρομή.
1: Αυτή είναι πολύ ωραία διαδρομή.
0: Νομίζω ότι είναι η καλύτερη ιδέα για καλοκαίρι. Έλειπε ένας νυχτερινός αγώνας από το νησί. Γίνονται διάφοροι αγώνες.
3: Ναι.
0: Αλλά νυχτερινός είναι ένας.
3: Ναι.
0: Και έχετε την πρωτοκαθεδρία πλέον.
3: Εντάξει. Εμείς ευχόμαστε να πάρουν την ιδέα μας και να το κάνουν και αλλού.
0: Όχι, τώρα νομίζω ότι όποιος θα έρθει θα είναι δεύτερος.
3: Εντάξει.
0: Έχετε την πρωτοκαθεδρία. Είσαστε οι εμπνευστές, γιατί συζητιότανε στο νησί να γίνει ένας νυχτερινός αγώνας. Αλλά μόνο στη σκέψη ότι θα κλείσουν οι δρόμοι, θα κάνουν τα φακουδάκια και όλα αυτά, έτσι έφευγε η μαγιά. Ναι. Χαίρομαι που το τολμήσατε και να πω ότι έγινε και μάλιστα σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα αυτό. Δηλαδή δεν ήταν ένα εγχείρημα που καθυστέρησε. Η αλλαγή, ενώ είχε ξεκινήσει κανονικά να γίνει όπως γίνεται, τσούπε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, εν μία νυχτή να το πω. Έγιναν οι αλλαγές, βρήκατε τα φακουδάκια τα αυτά.
3: Ναι.
0: Και να πω ότι.
1: Να
0: ευχαριστήσω και προσωπικά τον αδερφό σου, να τον ευχαριστήσω από το βήμα που μου δίνεται, το Βαγγέλη το Βολτέρα και τα ιχθυοτροφία που γενικά παραμένουν δίπλα σε υγιή εγχειρήματα, στον αθλητισμό, προσφέρουν αφανώς και εμφανώς
1: και στον πολιτισμό
0: και μας στηρίζουν και είναι και αυτοί άνθρωποι του αθλητισμού και... Καλό είναι να ακολουθήσουν το παράδειγμά τους και άλλες τέτοιες έτσι, και άλλες επιχειρήσεις και φορείς για να μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον λίγο πιο αισιόδοξα. Αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω να προλάβετε το φέρι. Α, για τις γυναίκες θες να πεις κάτι, γιατί... Το πρότεινε ο Χρήστος.
4: Ναι, όντως. Χαίρομαι γιατί έχει πάρει πολύ μεγάλη συμμετοχή από γυναίκες. Δεν ξέρω αν με θυμάσαι, ήμασταν στο Βάθρο πέρυσι μαζί. Εγώ ήμουν τρίτη.
0: Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα
4: χθες.
0: Συγχώραμαι. Ήταν μια κουρλαμάδα πέρυσι.
4: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Γιατί, πρόσεξε, είχα έρθει να παρουσιάσω, παρουσίασα. Μετά φόρεσα ένα νουμεράκι. Μετά το νουμεράκι το έβγαλα. Γιατί το έδωσα σε κάποιον άλλον που δεν είχε νουμεράκι και λέω, δεν θα τρέξω, δεν πειράζει. Και είχα κατεβάσει τα μούτρα μου. Κατάλαβες, αλλά λέω, δεν θα τρέξω, δεν πειράζει. Προκειμένου να μείνει κάποιο άλλο εκτός, εγώ έχω τρέξει κτλ. Μετά βρέθηκε η λύση και ξαναπήρα το νουμεράκι μου, όπως καταλαβαίνει. Ναι, ήμουνα σε κατάσταση αναπομπούλα.
4: Έτσι είναι.
0: Εντάξει. Έτσι είναι. Ζητώ συγγνώμη. Όχι, να με συγχωρέσει.
4: Καλά. Ελπίζουμε να έρθουν και άλλες γυναίκες παραπάνω φέτος. Κορίτσια, ελάτε.
0: Και να πω και κάτι άλλο για εμάς τις γυναίκες και συγχώραμε, Χρήστο, που θα το πω. Είναι ένα κάτι πιο δύσκολο να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Γιατί είμαστε μητέρες. Εργαζόμενες, γεννάμε παιδιά, έχουμε αλλαγές στο σώμα μας, έχουμε μηνόρεις κάθε μήνα, μετά μπλέκουμε με τις υποχρεώσεις και παρετούμαστε. Ο άντρας είναι ακόμα αρκετά πιο ευέλικτος, οπότε θαυμάζω όλες τις γυναίκες και τις συγχαίρω που μπορούν μέσα από τον καθημερινό αγώνα που κάνουν να μεγαλώνουν τα παιδιά τους, να δουλεύουν, να φροντίζουν το σπίτι τους και όλα αυτά, να βγαίνουν έξω στον δρόμο να τρέχουν. Και θα συγχαρώ και την αγαπητή, τη Μέμα τη Δερέ, που όταν ήρθε στο ραδιόφωνο, μου είπε, εγώ έχω τα παιδιά, έχω δύο παιδιά, έχω τη δουλειά, αλλά σηκώνομαι τις 6 ώρα το πρωί, δεν ξέρω εγώ τι, και στο διάλειμμα μου άντε λίγο ξεκουράζομαι, γιατί θέλω να βγω έξω να κάνω αθλητισμό. Είναι διπλός άθλος, διπλός άθλος και να τη συγχαρώ και να δώσω κουράκια στις άλλες γυναίκες. Παιδιά, όσο δύσκολο και να σας φαίνεται, να ξέρετε ότι όταν το κάνετε, μετά παίρνετε άλλη ενέργεια και έχετε κουράγιο να το επεξέλθετε και στην καθημερινότητα.
4: Σωστά. Είναι μικρόβια το τρέξιμο.
0: Αυτό.
3: Να ευχαριστήσω το Δήμο Λιξουρίου, την περιφέρεια που πάντοτε πραγματικά, δεν το λέω τώρα μόνο για να ακουστεί, είναι επί της ουσίας η βοήθειά της και προσωπικά τη Βάνια, η οποία πραγματικά και αυτή, όπως είπε και σε κάποια στιγμή τις κουβέντες μας για μένα, εγώ θα πω ακριβώς τα ίδια για αυτήν, ότι αγαπάει.
0: Δεν τα είπα για να τα πει.
3: Λοιπόν, όχι, δεν το λέω για αυτό προφανώς. Ξέρουμε την αγάπη σου και εσένα για τον αθλητισμό. Ευχαριστούμε που μέσω της περιφέρειας και εσύ βοηθάς, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς δεν γίνεται να γίνει κανένας αγώνας χωρίς υποστήριξη και μόνο με εθελοντές ή με επιχειρήσεις. Μακάρι να γινόταν, αλλά δεν γίνεται. ίσως τα καταφέρουμε στο μέλλον, μόνο με τις συνδρομές και μόνο με τις συμμετοχές των αθλητών, ας πούμε, να μπορέσουμε να τα βγάλουμε σε πέρας. Αλλά και πάλι τα έξοδα είναι μεγάλα. Για να έρθει ο χρονομέτρης, θα έρθει ταξίδι, έχει διαμονή, έχει τα έξοδα. Δηλαδή, είναι κάποια χρήματα και η περιφέρεια ευτυχώς είναι ακόμα εκεί. Και εμείς θα προσπαθούμε να την βγάλουμε ως προπρόσωπη.
0: Πόσο θα είναι η συμμετοχή, δεν το είπαμε. Περίπου
3: 10 ευρώ.
0: Μια χαρά. Αφού παίρνουμε και μπλουζάκι, ναι, ναι, μια χαρά είναι. Πέρσι το πήραμε δωρεάν.
3: Εντελώς
1: συμβολικό είναι το ποσό.
3: Συμβολικό ποσό, το οποίο αντιπροσωπεύεται και ακόμα και από τη φανέλα.
0: Φοβερό το μπλουζάκι ήταν και πέρσι. Ναι, ήταν πολύ ωραίο. Ναι. Ήταν. Προσεγμένο, δηλαδή τεχνικό μπλουζάκι, το ίδιο θα είναι περίπου. Ναι, το ίδιο.
2: Και για τα παιδιά επίσης, νομίζω ότι όχι, δεν θα έχουν μπλουζάκι. Μόνο για τις μεγάλες, μόνο για τις θα πληρώσουν συμμετοχή.
0: Ναι, γιατί τα οι μεγάλοι
3: θα περιμένουμε τα παιδιά να μεγαλώσουν για να έρθουν.
0: Και αυτό πληρώνουν τα παιδιά.
3: Ευχαριστούμε θερμά για όλα.
0: Να το πούμε, κάτσε. Να πούμε ότι τα παιδιά δεν θα πληρώσουν συμμετοχή.
3: Όχι, όχι.
0: Πληρώνουν αυτοί που θα φορέσουν τσιπάκι, που θα πάρουν και το μπλουζάκι του.
3: Είναι στην κατηγορία μόνο των ενηλίκων.
0: Και είναι 10 ευρώ. Μια χαρά, όλα καλά. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή επιτυχία στον αγώνα.
3: Ευχαριστούμε.
0: 12 Ιουλίου, μην πάτε 26.
1: Και το Σάββατο, την προηγούμενη μέρα, για να πάρουν τους
0: ναι. Ναι, και το Σάββατο θα βγει ανακοίνωση, θα βγει δελτίο τύπου ναι, ναι. Που να λέει την ώρα και όλα αυτά να πάρουμε τους αριθμούς.
2: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, και προχωράμε στο τρίτο μέρος της εκπομπής. Έχουμε κάτι για όλα τα γούστα. Ξεκινήσαμε, είπαμε, με ψυχή και πνεύμα. Πάμε στο σώμα και τώρα τα κάνουμε όλα μαζί. Ψυχή, πνεύμα και σώμα. Γιατί το θέατρο τα συνδυάζει όλα. Έχει και την κίνηση, έχει και την σκέψη, τη δημιουργία και έχει και την ψυχική, την έννοια της ψυχαγωγίας, δηλαδή της αγωγής της ψυχούλας μας με έναν τρόπο. Τώρα βέβαια δεν είναι άνοιξη,
1: αλλά
0: έχουμε χελιδόνια. Βέβαια, ναι, ξέμειναν κάποια εδώ ή ήρθανε, γιατί ο τόπος εδώ είναι ιδιόρυθμος, από όσο ξέρετε, στην Κεφαλονιά. Έχουμε διάφορα έτσι κεντρικά πράγματα, ένα από αυτά είναι και τα χελιδόνια που ήρθανε. Τώρα Ιούνιο μήνα, τα έχουμε εδώ κοντά μας, δύο χελιδόνια, και έχουμε και την εκπρόσωπο. Τη μαμά χελιδόνια που σπυρί σπυρί χτίζει τη φωλιά. Λοιπόν, με χιούμορ βέβαια, για να την κάνουμε λίγο έτσι να αισθανθεί άνετα. Έχουμε το Δεσποινάκι, Δέσποινα Χάμου.
2: Καλησπέρα από μένα, παιδιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με πήρε πριν καιρό και μου λέει, έχω κάτι χελιδόνια που θα έρθουν και σε παρακαλώ στείλε ένα σποτάκι στον Ionian Galaxy έτσι, για να μιλήσει για αυτά τα αποθυμητικά πτηνά. Λοιπόν, για πες μας δυο λίγο.
2: Εγώ θα πω αρχικά ότι τα παιδιά ήρθαν και σήμερα εδώ και είναι από εδώ τα παιδιά και ο Κυριάκος και η Μαρία και η Μαρία Δήμα, σωστά. Και έρχονται με μια πάρα πολύ όμορφη παράσταση, η οποία ήταν και στην Αθήνα, παιδιά, νομίζω από το Δεκέμβριο, ξεκίνησε την Νοέμβριο.
3: Τον Απρίλιο.
2: Απρίλιο, τώρα. Συγγνώμη, ήμουν απλά σε αυτό. Και έχουν κάνει πολύ ωραία πορεία. Και είπαν τα παιδιά να έρθουν και από εδώ.
0: Έχουν
2: να
0: μας δείξουν
2: και εμάς.
0: Και με άλλες
2: φαντάσεις. Εννοείται, αλλά με τη συγκεκριμένη παράσταση. Οπότε, στο λόγο στα παιδιά.
0: Λοιπόν, είναι η ηθοποιή από εδώ.
1: Ήρθαν από τη χελιδόνια.
3: Ναι.
0: Ηθοποιή από εδώ.
1: Πήγατε στην Αθήνα και γυρίσατε.
0: Όχι, έχουν γεννηθεί εδώ νομίζω τα χελιδόνια αυτά.
1: Ναι, αυτό, αλλά πήγανε και γύρισανε.
0: Για να πούμε τώρα να μιλήσουμε λίγο πιο σοβαρά, γιατί είναι μια ουσιαστική παράσταση. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για το έργο και θα ήθελα να μου κάνετε, πριν μου πείτε δύο λόγια για το έργο, επειδή το συνηθίζουμε, ένα σύντομο CV.
1: Ποιοι είστε εσείς, τι γυρεύετε εδώ?
3: Πολύ ωραία.
0: Επιθετικά παίζει μάλλον. Αφική
3: εφορία. Παρασοβάρεψε το πράγμα.
1: Γιατί ήρθατε?
4: Εγώ είμαι η Μαρία Κουρή, ήμουν βοηθός σκηνοθέτη στο Χελιδόνι.
0: Είναι η κόρη του κυρίου Σωτήρη.
3: Α, αλήθεια.
0: Είναι εν μέρη προσταμένη μισή.
4: Ναι, είμαι ηθοποιός και θεατρολόγος και είχα τη χαρά εδώ στο Χελιδόνι να είμαι βοηθός σκηνοθέτη του Γιάννη Αναστασάκη και να κάνουμε αυτή την πολύ ωραία δουλειά που με πολύ χαρά ήρθαμε, θέλαμε να τη φέρουμε και εδώ στο νησί μας.
0: Τι άλλα έχεις κάνει όμως, πες μας δύο λόγια περισσότερα.
4: Δύο λόγια περισσότερα. Εγώ είμαι νέα ηθοποιός, έχω τελειώσει πολύ πρόσφατα το θέατρο τέχνης. Πέρσι εγώ έκανα την πρώτη μου δουλειά με τα παιδιά εδώ στη Κεφαλονιά. Κάναμε το Αργοστόλι Λεξούρη, Ιστορία Δύο Πόλεων. Και τώρα είμαι στο Χελιδόνι. Είμαι πάρα πολύ στο ξεκίνημά μου.
3: Ωστόσο,
0: η πρώτη παράσταση ήταν η περσινή.
4: Σωστά.
0: Είχαμε συνδιοργανώσει την περσινή.
3: Δεν την είχα, δεν κρίμα.
0: Ναι, εντάξει. Κάτι άλλο είχαμε. Είμαι 500 πράγματα το καλοκαίρι, παιδιά, ναι, ταυτόχρονα. Συγγνώμη.
2: Είναι αλήθεια.
0: Ωραία. Εσύ. Μιλάω στον ελληνικό,
3: Εννοείται. Είναι μετριόφρον. Δεν έχει κάνει μόνο αυτό. Μα κάτι άκουσα και για θεατρολογία.
4: Και θεατρολογία, σωστά.
3: Στο ΕΚΠΑ.
5: Ακριβώς.
4: Έχω κάνει θεατρολογία. Ναι, ήμουν υπεύθυνη θεάτρου στο θέατρο τέχνης. Δηλαδή, ξεκίνησα έτσι. Η πρώτη μου σπουδή ήταν στο θεωρητικό κομμάτι του θεάτρου και έπειτα στο πρακτικό.
3: Το ΕΚΠΑ τελείωσες?
4: Το ΕΚΠΑ, ναι.
3: Α, ναι, ναι.
5: Και στο Χελιδόνι ήταν η ψυχή της ομάδας μας. Δηλαδή με τον Γιάννη τον Αναστασάκη το οργανώσαν πάρα πολύ ωραία. Μας δέσαν πολύ. Και τώρα με την Αμαλία την Αρσένη.
1: Πολύ ωραία.
5: Ναι, γράψανε το έργο που θα κάνουμε στο κάστρο το καλοκαίρι.
0: Τι θα κάνετε 23, στο κάστρο?
5: 23 και 24.
0: Γιατί μας ενδιαφέρει, εμείς έχουμε τραγούδι να σας δώσουμε για το κάστρο.
5: Τραγούδι. Του Άγιο Γεωργίου το κάστρο.
0: Ιστορία του κάστρου. Μελοποιημένο και θα το τραγουδήσει η Καραγιάννη. Και ο Λαμπρογιάννης έχει γράψει τη μουσική, εγώ έχω γράψει τους στίχους και θα γίνει, είναι η ιστορία του κάστρου. Αν θέλετε να σας το δώσουμε έτσι, ναι, επειδή είμαστε large και το δίνουμε, το πάρετε.
5: Αμέ, αμέ, ναι. Τι όχι.
0: Ωραία. Αμέ. Θα το δούμε στην πορεία αυτό. Ναι. Ναι. Σας κάνω μια πρόταση.
5: Η Μαρία λοιπόν με την Αμαλία γράψανε το κείμενο βασισμένο στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, και του Ανούη και του Μπρέχτ.
1: Πολύ ωραία.
5: Πήραν αυτό και γράψανε ένα κείμενο. Την Αντιγόνη του σήμερα.
6: Πολλά,
5: οπότε δεν είναι απλά η πρώτη της δουλειά και είναι απλή θεατρολόγος και ηθοποιός. Είναι μετριόχρονο. Ναι. Έχει κάνει πολύ ωραία πράγματα και αν έρθετε το καλοκαίρι να δείτε την παράσταση στο κάστρο, είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό κείμενο.
0: Πότε θα την κάνετε?
5: 23 και 24 Αυγούστου.
0: 23 και 24 παίζεις. Πάντα παίζει.
1: Όμως σας καλύψουν τον τηλεοπτικό
5: χρόνο. Ναι, ναι,
1: ναι. Λεφτά, ναι, θα δούμε μέχρι τότε.
0: Και εκεί είναι και το. Σε ποιο χώρο στο κάστρο το κάνετε?
5: Στο θεατράκι πάνω. Ναι.
0: Στο θεατράκι πάνω. Είναι και πολύ ωραίος ο χώρος όμως.
5: Υπέροχος.
0: Δουλειακός ο χώρος. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα για το τρέχον και πες μου και δύο λόγια αυτοβιογραφικά. Δεν το ξέχασα.
5: Από τίποτα δεν πέφτει κάτω.
4: Όχι, τίποτα. Για πάμε τα βιογραφικά σου.
5: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Κυριάκος Μακάτος. Γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Το 2010 πήγα στην Αθήνα. Τελείωσα τη σχολή του Βασίλη του Διαμαντόπουλου το 2013 και έκτοτε έχω την τύχη να δουλεύω, να βρίσκω δουλειά ως ηθοποιός, γιατί τύχη είναι, καθαρή.
6: Δύσκολο επάγγελμα.
0: Δηλαδή πορεύεστε με τύχη, έχει πλέον ο χώρος, λέει, είναι δύσκολος ως προς την...
5: Έβρισε εργασία.
0: Ναι.
4: Νομίζω, ναι, όπως και σε κάθε τομέα βέβαια. Αλλά στο θέατρο είναι ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα.
5: Σκεφτείτε ότι είμαστε 12.000 ηθοποιοί και πρέπει να...
6: Παρόλο που υπάρχει τεράστια άνοδο στο θέατρο στην Αθήνα.
5: Ναι.
6: Έτσι, δηλαδή εγώ έψαχνα να βρω παραστάσεις, αν δεν κλείσει ένα χρόνο πριν, δεν βλέπεις τίποτα. Τεράστια άνοδο εδώ τα τελευταία χρόνια.
5: Ναι.
6: Ή κάνω λάθος?
5: Όχι.
4: Όχι, δεν
6: ισχύει αυτό. Τεράστια. Δεν βρίσκεις εύκολα εισιτήριο σε παραστάσεις.
4: Όχι, δεν βρίσκεις. Αλλά η αγορά εργασίας είναι μικρή, παρόλο που υπάρχουν όλες αυτές οι παραστάσεις, σε σχέση με το πώς είναι οι ηθοποιοί στη χώρα. Mm. Οπότε γι' αυτό υπάρχει και η δυσκολία.
5: Mm. Ναι.
6: Εσύ όμως, Κυριάκο, από το 2013 κάνεις αυτή τη δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά σου, έτσι?
5: Κάνω αυτή τη δουλειά, ναι.
0: Δηλαδή βιοπορείς από αυτό, δεν είσαι ηθοποιός και κάτι άλλο?
5: Βιοπορίζομαι και το καλοκαίρι όταν δεν έχω δουλειά, κάποια περιοδία στην Αθήνα, κάποια άλλη δουλειά, κάνω πρόβες για να ξεκινήσω σεζόν από Σεπτέμβρη σε παράσταση, δουλεύω στην επιχείρηση των γονιών μου εδώ. Και κάνω τις διακοπές μου παράλληλα.
6: Να χαρά.
5: Στο νησί μας.
6: Ξεκουράζεις και ξεφεύγεις.
5: Ξεκουράζομαι σχετικό.
6: Εντάξει.
5: Πρώτο κόσμο. Αλλά είναι ωραία.
0: Να ρωτήσω για αδιάκριτη τι επιχείρηση, γιατί δεν ξέρω.
5: Έχουν μαγαζί με χρώματα, εργαλεία, οικοδομικά υλικά.
0: Άρα, άμα πηγαίνουμε εκεί, να ξέρουμε ότι υπάρχει και θεατρική παιδεία από πίσω. Δεν είναι τυχαίο. Για πες μας τώρα για την παράσταση αυτή.
6: Αυτή η παράσταση ξεκίνησε φέτος, δηλαδή στην Αθήνα. Φέτος πέφτει στην Αθήνα.
5: Στο θέατρο Ελέρ, Ελένη Ερήμου, στην Πλάκα, δίπλα από το θέατρο Τέχνης.
6: Πολύ ωραίο.
5: Ναι, είναι πολύ ωραίο. Ναι, το ανακαίνισε η κυρία Ερήμου το 2018-19.
4: Νομίζω πως ναι.
1: Είχατε δει και μια παράσταση πριν κάποια χρόνια την κυρία Ερήμου για την ζωή του Βαν Γκόγκ.
5: Μας λέει και μας ξαναλέει αυτή την παράσταση. Έχει χαραχτεί στη μνήμη της.
1: Ναι,
5: πολύ ωραίο θέατρο. Αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο και τον πολιτισμό.
4: Και είχαμε πολύ ωραία φιλοξενία εκεί. Ήταν πολύ όμορφα.
5: Ναι.
6: Πόσες παραστάσεις κάνατε εκεί? Όλο το χειμώνα ήσασταν, ναι.
5: Ήμασταν από Απρίλιο, κάναμε 20 παραστάσεις.
6: Α, 20 παραστάσεις.
0: Κάνατε 20 παραστάσεις.
1: Στην δεύτερη ουσιαστική περίοδο.
4: Σωστά.
5: Ναι.
4: Μετά το Πάσχα ακριβώς.
0: Πάει ο κόσμος θέατρο, δηλαδή. Το επιλέγει σαν διασκέδαση.
6: Πολύ στην Αθήνα, πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Το αγαπάνε.
5: Γιατί είναι πολύ ωραία, αν μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
0: Ναι.
5: Είναι αυτό που είπες, είναι ψυχαγωγία, δεν είναι διασκέδαση. Δηλαδή είναι είναι μια διέξοδο στα προβλήματα που βιώνουμε.
6: Ναι, βέβαια.
0: Είναι... Εκφράζεται και ο θεατής μαζί με τον...
6: Συμπάσχει.
0: Συμπάσχει και...
5: Χαλαρώνει.
0: Είναι ένας τόπος που έχει συνέστημα ακόμα.
5: Ναι.
0: Αυτά τα μέρη έχουν ακόμα συνέστημα.
5: Ναι, ευτυχώς.
0: Για πείτε μας τώρα για τα συναισθήματα τα δικά μας την Τετάρτη.
5: Το Σαββατοκύριακο.
0: Δεν είναι την Τετάρτη.
2: Είναι Σούκου. Είναι 20-21.
0: Α, γιατί μου κάτσε την Τετάρτη μου.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν νομίζω
2: να σε πειράζει.
6: Άρα, δύο παραστάσεις θα δώσετε. Σάββατο και Κυριακή, έτσι.
2: Γιατί σου είπα ότι γυρνάω Τετάρτη. Ίσως να σου έμεινε...
0: Α, και εγώ νόμιζα ότι είναι παιδιά, είναι Πέμπτη σήμερα ήδη. Ποιο Τετάρτη, το έχουμε χάσει. Το Σαββατοκύριακο, λοιπόν. Για πείτε μου.
5: Το έργο γράφτηκε με αφορμή την επίθεση που έγινε στο Λάντο των Ηνωμένων Πολιτειών το 2016, όπου ένας τρελός μπήκε μέσα και σκότωσε 50 ανθρώπους.
6: Μέσα πού?
5: Μπήκε μέσα σε ένα κλαμπ.
6: Σε κλαμπ, ναι.
5: Μπήκε σε ένα κλαμπ και γάζωσε 50 ανθρώπους, έτσι, εν ψυχρό.
6: Ναι, το θυμάμαι.
5: Ναι. Ήταν μια ομοφοβική επίθεση.
6: Ναι.
5: Το έργο βέβαια δεν πραγματεύεται αυτό. Πραγματεύεται την ανάγκη που έχουμε να μας αποδεχθούν, να αγαπήσουμε και να αγαπηθούμε. Αυτό που κάνει και η Αντιγόνη που γράψανε
2: σωστά
5: τα κορίτσια. Γι' αυτό και είναι ένα σπουδαίο έργο και έχει βραβευτεί παγκοσμίως.
4: Έχει παιχτεί ναι, στην Ευρώπη και στην Αμερική αρκετά, παρόλο που είναι σχετικά ένα σύγχρονο κείμενο. Γραφτήκε το 2016.
7: Έχουν τα δικαιώματα τα έχετε εξασφαλίσει, φαντάζομαι.
4: Ναι, πώς αλλιώς.
5: Κάτι μισοπληρώσαμε.
6: Δεν θα κάνω έξω τη μισή παράσταση.
7: Ναι, ξέρεις, κάνουμε και την κλασική ερώτηση πάντα, γιατί...
5: Ναι. Και ήρθε και ο συγγραφέας μας, έκανε την τιμή να έρθει από την Ισπανία.
4: Σωστά, ναι, στην πρεμιέρα είχαμε
6: την τιμή να έρθει.
5: Ναι,
6: πολύ τιμητικό.
4: Ο συγγραφέας λέγεται Γκιλιέμ Κλούα, δεν το είπαμε.
5: Έχει γράψει σειρές για το Netflix.
6: Όπως.
4: Σωστά, το Smiley είναι μια πολύ γνωστή.
5: Το γράφει μια ταινία για την Γκάνα. Είναι
0: πολύ ωραία.
5: Και ωραίος τύπος, καθόλου καβαλημένος.
7: Ναι, άμα αποδέχτηκε
6: και μόνο τότε
7: την πρόσκληση και ήρθε,
4: είναι σημαντικό. Πολύ χαρά και όλες και πολύ ωραία πράγματα.
0: Τι ωραία πράγματα.
7: Πόσοι παίζουν στο έργο, πείτε μου, συντελεστές.
4: Στο έργο παίζουν ο Κυριάκος Μαρκάτος και η Μαρία Τσιμά. Είναι η Μαρία μας. Δύο ηθοποιούς έχουμε. Και το έργο αφορμάται λοιπόν, ο συγγραφέας αφορμάται από αυτή την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στο Ορλάντο. Και στη σκηνή βλέπουμε μία δασκάλα πιάνου και έναν μαθητή που προσεγγίζει την Αμέλεια για να ξεκινήσει μαθήματα πιάνου. Και από εκεί βλέπουμε ότι τελικά τους συνδέουν πολύ περισσότερα πράγματα. Το έργο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί η πλοκή του είναι αστυνομική, γι' αυτό και δεν θέλω να σας πω. Δεν θέλουμε να σας πούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί συνέχεια σε εκπλήσει, συνέχεια ανακαλύπτεις και κάτι καινούριο και για τον ένα χαρακτήρα και για τον άλλον. Και επί της ουσίας το κείμενο έχει να κάνει για τις σχέσεις, τις ανθρώπινες σχέσεις, για την αγάπη, για την απώλεια. Για το πένθος, για το πόσο ανοιχτοί είμαστε στο να γνωρίσουμε τον άλλον.
0: Σας παρακαλώ. Δεν θα θέλω. Βέβαια, αυτό συμβαίνει στα
7: live. Ναι.
5: Ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο θέμα.
5: Και συγγνώμη που σε διακόπτω. Έχει η Μαρία ως Αμέλεια μία τάκα μέσα που λέει ότι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε ως άνθρωποι είναι η ικανότητά μας να καταλαβαίνουμε τον πόνο των άλλων. Και είναι κάτι που λείπει σήμερα, η ενσυναίσθηση.
7: Η ενσυναίσθηση.
5: Κλεινόμαστε στον εαυτό μας, νομίζουμε ότι είμαστε εμείς και ο πόνος μας.
7: Το δικό μας πρόβλημα.
5: Ναι, και ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλοι γύρω μας που υποφέρουν. Ναι, και είναι η μάστιγα της εποχής μας.
0: Συντελεστές άλλοι που συμμετέχουν, ώρα, όλα τα κόλπα, να μου τα πείτε.
5: Πες εσύ που τα ξέρεις καλύτερα.
4: Ωραία, να πούμε λοιπόν τους συντελεστές μας. Τη σκηνοθεσία την έχει κάνει ο Γιάννης ο Αναστασάκης. Τα φώτα τα έκανε ο Βασίλης
5: Παπακοσταντίνου
4: και η Ευήνα η Βασιλακοπούλου. Τη μουσική την έχει κάνει ο Αντώνης ο Παπανικολάτος,
5: που είναι επίσης
4: κεφαλονίτης.
6: Α, τον ξέρω τον Αντώνη, ναι,
4: είναι ένας φοβερός μουσικός.
5: υπερταλαντούχος και πολύ καλό παιδί. Τα κοστούμια η Αλέγια η Παπαγεωργίου.
4: Σωστά.
5: Μετάφραση η Μαρία Χατζημανουήλ.
4: Η Μαρία Χατζημανουήλ έχει κάνει την μετάφραση του κειμένου.
7: Υποβολείο έχετε?
4: Όχι. Υποβολείο εγώ έκανα ενίοτε.
5: Πολύ αυστηρή, μη σας τύχει. Ναι, αυτά. Εδώ πέρα μας βοηθάνε πολύ η Στάμου η Στεριώτου και ο Γρηγόρης ο Μαυρογιάννης.
4: Και η παράσταση είναι το Σάββατο και την Κυριακή στις 9 και 4 στον Κέφαλο.
7: Διάρκεια και κόστος εισιτηρίου.
4: Η διάρκεια είναι μία ώρα και μία μισή ώρα.
7: Δηλαδή και 4 το Σάββατο θα τελειώσουμε...
6: 11 παρατέταρτο.
7: 11 παρατέταρτο. Ωραία.
1: Και το κόστος?
5: Είναι 15 ευρώ γενική είσοδος. Εννοείται πως έχουμε φοιτητικό, αμαία.
4: Ανέργων.
5: Και άνω των 65. Και το καλό με το έργο είναι ότι... με δεξιοτεχνία ο συγγραφέας ακροβατεί στην κωμωδία και στο δράμα. Και γι' αυτό οι θεατές δεν βαριούνται. Δηλαδή πολύ ωραία, ξεκινάμε πολύ κωμικά, περνάμε στο δράμα, κωμωδία και κορυφώνεται βέβαια.
7: Εισιτήρια θα προμηθευτούμε στον χώρο του θεάτρου ή υπάρχει κάποιο κάποιος χώρος προπόλησης?
5: Στο θέατρο και στο more.com.
7: Υπάρχει, είναι και στην πλατφόρμα δηλαδή, ηλεκτρονικά. Ωραία. Για πείτε μου λίγο και για το κάστρο, μια και το αναφέραμε και με ενδιαφέρει.
6: Και την άλλη παράσταση.
7: Και την άλλη παράσταση.
5: Γίνεται στα πλαίσια του προγράμματος «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός», του Υπουργείου Πολιτισμού. Εμείς είναι η τρίτη φορά που το παίρνουμε σαν ομάδα. Έχουμε παρουσιάσει τις κεφαλονίτικες ιστορίες, το 21, πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που ήρθαν στην Ελλάδα.
7: Φοβερή είναι αυτή, την είχα δει στο Ξενία όμως.
5: Ναι.
7: Ήταν, εκεί την είχα δει με την κόρη μου, πολύ ωραία παράσταση. Ήταν. Στο κάστρο δεν μπόρεσα να έρθω πέρσι, δεν θυμάμαι γιατί και γενικά δεν μπόρεσα να έρθω, οπότε είναι ευκαιρία φέτος.
2: Απλά υπήρχαν ταυτόχρονα και άλλα και γιατί ήμουν και εγώ δεν μπορούσαμε να φύγουμε από αυτά, δυστυχώς. Είναι η περίοδος.
7: Ήσουν και εσύ μαζί με εμένα.
2: Είχαμε βρεθεί στον ίδιο χώρο.
7: Άρα ήμασταν και δύο κάπου αλλού και δεν ήμασταν εκεί. Δεν θυμάμαι πού.
2: Ήμασταν μαζί.
7: Εντάξει. Ωραία.

0: όπως γίνονται τότε.
1: 23-24.
2: Που γίνονται πάρα πολλές εκδηλώσεις.
3: Πάρα πολλές εκδηλώσεις.
2: Σε διάφορα σημεία της Κεφαλονιάς, ναι, ναι, αυτό είναι το πρόβλημα.
4: Ναι, υπάρχουν και φεστιβάλ, όλα αυτά.
0: Ναι. Και το πρόβλημα είναι ότι πρέπει να γίνονται εκδηλώσεις στο νησί και τους άλλους μήνες του χρόνου, γιατί τι θα γίνει, οι ντόπιοι εδώ πέρα, τι θα γίνει.
1: Ας μένουν οι ντόπιοι.
2: Ας μένουν. Είχαμε θεατρική κίνηση στο νησί.
1: Είχαμε θεατρική, αλλά από τα δικά μας τα σχήματα, από τα ντόπια σχήματα. Δεν είχαμε πολλά. Έρχονται τα θεατρικά σχήματα, έρχονται και αυτά. Τώρα το καλοκαίρι ξεκινάνε.
5: Είχαμε κανένα δύο το οποίο είχαν έρθει, αλλά το ένα κυρώθηκε λόγω καιρού και τα μεταφέρθηκε, τα ψηλά τα κούμια.
1: Ναι,
5: καλά. Είχε έρθει άλλη μία φορά, νομίζω, ο Τσουβέλλας ξανά.
1: Ναι, αυτό τώρα είναι stand-up comedy, είχαμε.
5: Και έχουμε stand-up comedy. Και άλλο ένα, απλά θεατρικές παραστάσεις, με αυτή την έννοια, όχι.
4: Όχι, δεν είναι.
5: Κάποιος που δεν μένει στο νησί και έρχεται για να δουλέψει εδώ δύο χρόνια.
1: Για τον εαυτό.
2: Είχε άνθηση φέτος πάντως. Γίνανε αρκετές παραστάσεις και αξιόλογες και μαθητικές θεατρικές παραστάσεις.
1: Υπήρχαν αξιόλογες παραστάσεις φέτος, υπήρχε κίνηση, αλλά υπήρχε από ντόπιους. Και παρόλα αυτά, εγώ πάλι λίγες τις θεωρώ, γιατί είναι ένα είδος ψυχαγωγίας που μας βοηθάει να εκφραστούμε.
2: Το χρειαζόμαστε.
1: Και χρειαζόμαστε συνέστημα. Δηλαδή, πας στο θέατρο, κλαις με την ησυχία σου. Δεν σε παρεξηγεί κανείς. Εκφράζεσαι. Σου εγείρει το συνέστημα. Θυμώνεις, ταυτίζεσαι με τον. Δηλαδή, θυμάσαι ότι σε αυτή την εποχή που ζούμε υπάρχει και κάτι άλλο που είναι πέρα από αυτό που
4: είναι
1: βλέπουμε.
4: Βίωμα. Ναι. Είναι βίωμα. Εκείνη την ώρα αυτό που βιώνεις. Είναι μοναδικό. Σε κάθε παράσταση.
1: Σε όλες τις παραστάσεις, ναι.
4: Τις
1: έχω κλαψογελάσει όλες όσες έχω πάει με την αντίστροφη σειρά και είναι και πολύ ευχάριστο γιατί μπορείς να το κάνεις και να το, και να το κάνουν όλοι και να μην είναι παρεξηγήσιμο και να βλέπεις τον κόσμο να μοιράζεται συνέστημα και δεν το κάνει αλλού. Οπότε ναι, υπάρχουν τα πανηγύρια που πάει ο κόσμος το καλοκαίρι, χορεύει, ψυχαγωγείται και αυτός είναι ένας τρόπος διασκέδασης, αλλά υπάρχει ένας τρόπος πιο εσωτερικός που και αυτόν τον έχουμε ανάγκη και η θλίψη είναι απαραίτητη. Και αυτή συνέστημα είναι και να συναισθανθούμε και τον πόνο του άλλου, να ταυτιστούμε με τον ήρωα. Λοιπόν, ξαναλέμε λοιπόν, Σάββατο και Κυριακή, στο Θέατρο Κέφαλος, έχουμε τα Χελιδόνια, όπου... ξεκινάει η παράσταση 9.
0: Τα Χελιδόνια είμαστε εμείς. Το Χελιδόνι, η παράσταση είναι.
1: Το Χελιδόνι. Το Χελιδόνι, λοιπόν, με τα Χελιδόνια που,
2: με τα
1: που είναι
2: του.
1: Εδώ. 9 και 4 Σάββατο, 9 και 4 την Κυριακή ομοίως. Υπάρχουν και όλες οι διευκολύνσεις, γιατί αν θέλετε να έρθετε περισσότεροι από ένα και είναι δύσκολοι, υπάρχουν φοιτητικά για τους φοιτητές, υπάρχουν για μέα, υπάρχουν και παιδικά από κάποια ηλικία. Όχι. Ωραία, υπάρχουν λοιπόν φοιτητικά αμέα και υπάρχουν πάνω από κάποια ηλικία.
5: Η παράσταση είναι από 16 και άνω, π.χ.
3: Ναι, από 15 και άνω νομίζω.
1: Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, ναι, ναι, είναι από 15 και άνω, αλλά εντάξει τώρα αυτή την περίοδο δεν νομίζω ότι... Εντάξει, αν έρθει και ένα παιδί που πάει γυμνάσιο θα έχει διαφορά από ένα παιδί 15
4: χρόνια. Δεν είναι απαγορευτικό.
0: Δεν έχει βρωμολογία ή κάτι βία μέσα. Όχι.
4: Α, είναι σημαντικό αυτό γιατί μπορούν να έρθουν να τα παρακολουθήσουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ωραία λοιπόν, να πάτε στο Χελιδόνι. Θα κοιτάξουμε να έρθουμε και εμείς για μετά τον αγώνα δρόμου στα Φουκάτα. Ναι. Ψάχνω να βρω την ημερομηνία, γι' αυτό σας ρώταγα. Ποια μέρα βολεύει.
4: Το Σάββατο είναι.
1: Το Σάββατο που θα τελειώσουμε.
5: Ναι. Κανονικά.
1: Θα προλάβουμε Κυριακή, Σάββατο ή Κυριακή.
5: Εμείς που δεν τρέχουμε θα πάμε.
1: Εσείς που δεν τρέχετε θα πάτε. Εγώ διατηρώ τις επιφυλάξεις μου γιατί τρέχω και ψάχνω να βρω, αλλά το συνιστούμε γιατί είναι για δικά μας παιδιά. Έχω δει μία από τις δικές σας για να είμαι ειλικρινής και την είδα με την κόρη μου και ήταν συγκλονιστική. Συγκλονιστική όμως. Οπότε θεωρώ ότι σαν αναλόγου βεληνικούς. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Γεια σας. Καλό βράδυ.

0: από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Λοιπόν, και αλλάζουμε πλεύση. Προχωράμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Βλέπετε εδώ, ήρθαν οι μάγοι με τα δώρα.
1: Ναι.
0: Οι μάγισσες με τα δώρα.
1: Εγώ εδώ ενθουσιάστηκα έτσι.
0: Ναι, είναι πώς μαγεύουν οι γυναίκες και σαγηνεύουν τους άντρες. Εδώ θα μας διδάξουν τεχνικές σαγήνης. Τον τρόπο με τον οποίο όλες οι γυναίκες μπορούμε να βγαίνουμε προς τα έξω και να φαινόμαστε όμορφες. Γιατί η εποχή σήμερα έχει τα κόλπα της, τα τερτύπια της. Αυτή και βλέπουμε εδώ πέρα
2: πάντα.
0: Βέβαια, ναι, πάντα τα είχε, αλλά τώρα είναι λίγο πιο προηγμένα.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή, όπως και να είσαι, μπορείς να βγεις όμορφη. Αυτό.
1: Αυτό ακούστηκε.
0: Λοιπόν.
1: Κάπως.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Εννοώ ότι μπορεί να είσαι κουρασμένη, να είσαι ταλέπορη. Παλιά υπήρχε ένα κοκκινάδι. Υπήρχαν πιο απλά μέσα. Ναι. Ήταν άλλες συνθήκες ζωής. Τώρα, μια γυναίκα, άμα ξέρει, που θα μας μάθουν εδώ τα κορίτσια, θα φαίνεται πάντα όμορφη. Πείτε μου λοιπόν, γιατί εγώ τρέχω σε διάφορα. Έχουμε κοντά μας την Αθανασία, τη Λουκέρη και εσύ. Το όνομά σου.
3: Είναι φίλη μου η κοπέλα, είναι Λέλα, είναι φίλη μου. Θα με παρεούλα αυτό.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Λοιπόν, για πες μας, σε είχαμε φιλοξενήσει με μια άλλη ιδιότητα. Την είχαμε φιλοξενήσει μέσω του συλλόγου ατόμων και με διαβήτη και φίλων. Πάντα με μπερδεύει αυτό, γιατί το φίλων πάει στο τέλος.
3: Ναι, σωστά.
0: Δεν είναι συλλόγων ατόμων και φίλων με διαβήτη. Είναι συλλόγων, σύλλογος ατόμων με διαβήτη και φίλων. Αυτό.
3: Ναι.
0: Λοιπόν,
3: είναι ατόμων με διαβήτη. Κατάλαβες, είναι ατόμων και φίλων των ατόμων αυτών.
2: Των ατόμων αυτών, ναι, πολύ σωστά.
0: Ωραία, και εκεί μας ανακοίνωσε κάτι που δεν ξέραμε, ότι ασχολείται με μακιγιάζ και είχε κάνει και πάρα πολύ, μια πολύ ωραία εκδήλωση εν πλώ. Καλά, τα θυμάμαι. Ωραία.
3: Είσαι καταπληκτική.
0: Ναι. Αυτά εισέπραξα τούτο, δεν ξέρω αν...
3: Ναι, η αλήθεια είναι ότι μαζί με αυτά που είπε η Βάνια, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μου. Είναι πολλές γυναίκες που ακούν την εκπομπή τώρα και θέλω να μάθουν. Ναι.
3: Είναι χαρά μου μεγάλη, πέρα από το Λαμπρογιάννη, μου αρέσει να παρέζουμε πολύ όμορφες γυναίκες. Οπότε εγώ στη μιλάω με πολλές γυναίκες, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Στο λέω πολύ ειλικρινά. Και μου αρέσει να πω και περιποιημένες γυναίκες. Θεωρώ ότι όλες οι γυναίκες είμαστε όμορφες. Δεν υπάρχει άσχημη γυναίκα. Είναι όμως να ξέρουμε τι να τονίσουμε. Να τονίσουμε τα δυνατά μας σημεία, έτσι, και να αποκρύβουμε στο εικόν τα πιο αδύναμα μας σημεία. Γιατί δεν υπάρχει τελειότητα.
2: Κάθε γυναίκα έχει τον τύπο της.
0: Βέβαια.
2: Και η γυναίκα είναι το ωραίο φύλλο, άρα όλες οι γυναίκες είναι ωραίες. Ξεκινάμε από εκεί.
3: Έτσι λοιπόν, ορμόμενοι από αυτό το συνέστημα που σας είπα, γιατί καμία σχέση. Έχω σπουδάσει κοινωνιολογία, κάνω άλλα πράγματα. Το δουλεύω και αυτό. Ασχολήθηκα με το μακιγιάζ. Γιατί? Γιατί ήθελα αυτό ακριβώς. Μ' αρέσει να βλέπω μια όμορφη γυναίκα και να βλέπω την πιο ωραία εκδοχή της. Έτσι λοιπόν ασχολήθηκα με το make-up και κάνω διάφορα events. Σίγουρα κάνω μακιγιάζ έτσι και κάνω κάποια events. Συγκεκριμένα κάναμε ένα σε συνεργασία με το Γεράσιμο το Φλαμπουράρι, το ξέρετε.
0: Ναι, το ξέρω.
3: Που έχει την Iris. Καλέσαμε και μία μακιγιάζ από την Πάτρα, η οποία είναι πολύ γνωστή και influencer. Ήρθε και κάναμε ένα πολύ ωραίο event.
1: Πότε έγινε αυτό?
3: Αυτό έγινε...
0: Το χάσαμε.
3: Ναι, ρε, για μου.
1: Πότε έγινε τώρα αυτά?
2: Πότε έγινε αυτό?
3: Αυτό έγινε πώς, 20 τον Μάιο. Κάπου 20 κάτι Μαΐου έγινε.
0: Είχε επικοινωνηθεί, είχε βγει στα site.
3: Το είχα ανεβάσει εγώ, ναι.
0: Δεν ήμασταν τότε.
3: Δεν σε γνώρισαν τότε. Ήταν πολύ ωραία.
2: Πώς έγινε όλο αυτό?
3: Είχε το Σπύρο του Αδελίνη Τιτσέ. Ήταν πολύ ωραία.
0: Και δεν μας το επικοινώνησε ο Σπύρος, που τον ξέρουμε πολύ καλά. Α, είναι ξάδερφος ο Σπύρος.
3: Πρώτος.
0: Άντε.
3: Ναι.
0: Έχει σχέση και με το δρομικό κίνημα τότε.
2: Δεν τρέχει όμως.
0: Έμεση, δεν τρέχει, αλλά συνεπικουρείς.
3: Αλλά στηρίζω.
0: Στηρίζει.
3: Τα παιδιά είναι δικά μας παιδιά. Στηρίζω.
0: Ωραία, καλοκαίρι λοιπόν τώρα. Καλοκαίρι. Τι να σε ρωτήσουμε
3: λοιπόν,
0: τώρα, πες μας.
3: Το καλοκαίρι είναι απλό. Το λέω για εμάς τις γυναίκες. Λοιπόν, το καλοκαίρι το σύνθημα είναι less is more. Ό,τι πιο απλό το καλοκαίρι, τόσο καλύτερο. Τι θέλουμε? Αυτό θέλουμε χειμώνα καλοκαίρι, αλλά αυτό που είναι βασικό είναι μια καλή υδάτωση. Δεν πα να έχεις ένα καλό πρόσωπο να φαίνεται λαμπερό. Δεν πα να μου βάλεις eyeliner αν είσαι κουρασμένη. Αν δεν έχεις καλή υδάτωση, δεν φαίνεται ωραίο το αποτέλεσμα. Οπότε, τι κάνουμε? Τι σημαίνει υδάτωση? Σημαίνει ένα απλό τόνερ.
0: Ναι. Τι είναι το τόνερ, γιατί εγώ δεν ξέρω.
3: Το τόνερ είναι ένα υγρό το οποίο καθαρίζει τους ρήπους από το πρόσωπο. Το τονώνει λίγο, το καθαρίζει. Μετά βάζεις ένα σέρουμ.
0: Θα φέρω την κόρη μου εδώ που τα ξέρει, γιατί εγώ δεν τα ξέρω.
3: Αυτή η εκπομπή ήταν τέλεια. Να υπάρχει ένα μοντέλο να δείχνει εκείνη την ώρα δύο πράγματα.
1: Ευχαριστούμε, γεια σα.
3: Αυτό κάναμε.
0: Θα βάλει τη ζωή εδώ που είναι έτοιμη, ναι.
3: Τόνερ, γιατί είναι πολύ εύκολα, τα κάνει μόνο σου. Και είναι απλές κινήσεις.
0: Τόνερ είναι αυτό λοιπόν που τονώνει το δέρμα. Η κόρη μου τα ξέρει πολύ. Μια φορά είχα πάει να βαφτώ και είχα πληρώσει λεφτά για να πάω να βαφτώ και ήταν η κόρη μου δίπλα. Και μου λέει, τι θέλεις, μου λέει το απλό ή το σύνθετο. Κάνουμε ένα break τώρα. Της λέω, δεν θα πληρώσω για το απλό. Αφού απλό κάτι πασάλιβο
3: μου. Το κάνω και μόνη μου.
0: Ναι, θα πληρώσω για το σύνθετο. Ναι. Ωραία, μου λέει το σύνθετο. Και ήταν η κόρη μου μικρή. Και ήταν δίπλα μου και κάνει. Μα συγγνώμη κάνεις με μένα. Δεν τις έχεις κάνει, λέει. Δεν τις έχεις βάλει ενυδάτωση βάση, λέει. Δεν έχεις κάνει από εκεί τα κοψίματα αυτά. Σωστά. Στο τέλος, αλήθεια, έπαθε σοκ.
2: Τα ήξερε καλύτερα.
0: Ναι, γιατί πήγε να με ξεπετάξει, μου λέει τούτη εδώ δεν ξέρει τώρα πολλά. Θα τη βάλει μου τι.
3: Τα παιδιά βλέπουν TikTok τώρα και έχουν άποψη, τα γνωρίζουν όλα.
0: Τα πάντα ήξερε. Λέει δεν έχεις βάλει από κάτω.
3: Τα πάντα όλα.
2: Πανεπιστήμιο έχει γίνει το TikTok.
0: Σε λίγο θα μου φάνηκε βιολί εκεί, θα πει.
3: Τα πάντα όλα. Λοιπόν, οπότε κάνουμε μια καλή ενυδάτωση. Βάζουμε αυτό το τόνερ. Έπρεπε να φέρω δύο προϊόντα να σας δείχνω. Απλά θέλω να κάνω και διαφήμιση τώρα. Να σας δείχνω τις κινήσεις.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα μας να είναι να κάνεις διαφήμιση.
3: Έπρεπε να το είχα κάνει αυτό. Δεν ήξερα αν πρέπει τέλος πάντων. Βάζεις την κρέμα ημέρα, βάζεις το σέρουμ, κρέμα ημέρα. Μ' αρέσει η αφοσίωσή σου, λαμπρογιά.
2: Το σέρουμ, τι είναι, εμένα μου φέρνει αυτά κινέζικα.
3: Τρελαίνω, με φέρνει με κοιτάει και μου κάνει ναι. Αποδέχεται την αφοσίωση, απλά το κλείνει τα μάτια. Ναι, ναι. Ή γενικώ
0: πολύ. Όχι, συμπάσχει, συμπάσχει.
2: Όχι, με ενδιαφέρει πολύ τα μάτια. Όχι,
3: θα τα χρησιμοποιήσω. Η ενυδάτωση αφορά και τους άντρες. Είναι το κεντρικά μακιγιάζ.
2: Άρα βάζω το τόνερ, είπαμε πρώτα.
3: Τόνερ.
2: Εγώ θα βάλω και σέρουμ ή δεν το βάζω.
3: Α, το βάζω και αυτό. Και πάτσεις μπορείς να βάλουμε κατά τα μάτια.
1: Αυτά είναι τέλεια.
3: Φοβερά. Λοιπόν, και μετά βάζουμε την κρέμα μας σήμερα. Κάνουμε μια καλή ενυδάτωση. Έτσι, τώρα μιλάμε και τώρα το καλοκαίρι. Δώσουμε τώρα δύο tips για το καλοκαίρι.
2: Ωραία. Όλα αυτά είναι για την ενυδάτωση δηλαδή.
3: Αυτό είναι για να έχουμε ένα καλό πρόσωπο φρέσκο. Φρέσκο,
2: φρέσκο πρόσωπο.
3: Έτσι. Και εμείς είμαστε πιο επιδερμίδες και τα πιο νέα κορίτσια. Αυτό είναι εξάρτητα ηλικίας. Έτσι. Mm-hmm. Το βάζουμε. Αφού το βάλουμε αυτό, θα ξεκινήσουμε να βάλουμε το make-up μας. Γιατί θα στρώσει πολύ πιο ωραία έτσι το make-up και θα φαίνεται κουρασμένο ή θα κάνει γραμμές. Τώρα το καλοκαίρι ή θα χρησιμοποιήσω μια BB κρέμα, η οποία είναι.
0: Γι' αυτό όταν έβαζα εγώ τα make-up και μετά δεν τα ξανάβαλα, γιατί φαινόταν, πήγαινε στη ρητίδα μέσα και μετά έκοβε και φαινόταν 150.
3: Ναι. Πολύ, ειδικά εμείς είμαστε λίγο πιο όριμες επιδερμίδες και δεν έχουμε την ελαστικότητα που έχει ένα 20χρονο ή 18χρονο. Θέλουμε πολύ καλή υδάτωση. Οπότε κάνεις αυτό πρώτα τα βήματα. Είναι πολύ γρήγορα. Μπορεί να σου φαίνονται πολλά, αλλά
0: δεν είναι τίποτα. Εγώ το κατήργησα το make-up και είναι εντάξει. Δεν βάζω τίποτα και μου
3: κέρδισε. Θα σου στείλω και σε φωτογραφία να δεις τρία πράγματα που να τα έχεις. Αυτά πρέπει να τα έχει κάθε γυναίκα στα πράγματά της. Αυτά τρία βήματα υδάτωσης. Κατευθείαν βάζουμε μια κρέμα, ειδικά τώρα το καλοκαίρι, όχι κρέμα, ένα make-up, foundation, ένα make-up. Να λέω ορολογίες που να καταλαβαίνει ο κόσμος. Ένα make-up το οποίο να είναι ελαφρύ, δεν θέλουμε παιδιά βαριά αυτά τα υλικά.
0: Δεν κλείνει τους σπόρους αυτό, γιατί άμα υδρώνεις και αυτά, δεν... Γιατί εγώ, να σου πω τώρα πορείες, όταν πάντα είχα την αίσθηση ότι ασφιχτεί όλο, παιδί μου, βάζω make-up και μετά θα κλείσουν οι πόροι μου και δεν θα αναπνέει το δέρμα, όχι.
3: Αν κάνεις καλή υδάτωση και πάρεις ένα καλό make-up, το οποίο έχει και ενυδατικό μέσα, ή εσύ αφού το νιώθεις έτσι να πάρεις μια BB κρέμα, ένα BB make-up, BB κρέμα, που έχει δηλαδή έχει χρώμα, μπορείς, αλλά υπάρχουν και make-up που μπορώ να σου συστήσω, τα οποία νιώθεις ότι είναι τέλεια. Κάνουν ενυδάτωση συνεχόμενα και είναι λεπτόρευστα. Εγώ το βάζω και μόνο καλοκαίρι.
1: Πριν όμως να πούμε ότι είναι σημαντικό πάντα το αντιλιακό.
3: Τώρα το καλοκαίρι, δεν το συζητάμε, θα βάλουμε και αντιλιακό.
2: Ναι, το αντιλιακό πάει πρώτα.
3: Πριν το foundation, πριν το make-up.
2: Ναι. Μετά όμως από τα.
3: Αν και αν βάλεις BB κρέμα, βέβαια, αν βάλεις BB κρέμα, έχει μέσα και αντιλιακό, οπότε είσαι καλυμμένο. Okay. Αναλόγως τι θα βάλεις.
1: Ωραία. Προτιμούμε μετά το αντιλιακό να βάζουμε make-up ή πούδρα.
3: Μετά το αντιλιακό να βάζω make-up. Όχι, make-up.
1: Make-up.
3: Η πούδρα πάει σαν. Απλά την κάνει ματάρι και σταθεροποιεί το αποτέλεσμα. Okay. Αν και εγώ δεν την πολύ αγαπώ την πούδρα, προτιμώ να παίρνω make-up που να έχω μέσα λίγη πούδρα ώστε να κάνει αυτό το σταθερό αποτέλεσμα. Αν χρειαστεί να βάλουμε λίγη πούδρα, προτιμώ την compact και να είναι σε σημεία μόνο που μπορεί να να γυαλίζουμε ή να...
0: Θέλεις να μας πεις τις διαφορές, αυτά τα make-up foundation, υγρή πούδρα που μοιάζει με... Και, γιατί εγώ και έχω σύγχυση. Που είναι σε σωληνάριο, που είναι το foundation, τι διαφορά έχει ας πούμε από το make-up.
3: Αναλόγως, το make-up ας πούμε βγαίνει σε πάρα πολλές μορφές. Βγαίνει σε υγρή μορφή.
0: Γι' αυτό λέγεται έτσι.
3: Ναι.
0: Α, είναι θέμα εξόδους, ρευστότητας.
3: Αυτό ουσιαστικά. Και, η πούδρα βγαίνει και σε σκόνη, αλλά είναι και σε compact, δηλαδή είναι σε συμπυκνωμένη. Αναλόγως τι βολεύει τον καθένα όμως. Και θεωρώ κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας να μην μπει σε διαδικασία της σκόνης, να μπει στη διαδικασία του compact που είναι πιο διαχειρίσιμο.
0: Και λεπτόρος.
3: Και τώρα εμείς με τι μιλάμε σε κόσμο που δεν είναι επαγγελματίας, να κάνει κάποια πράγματα βασικά, ώστε να βγαίνει όπως πρέπει και να είναι όμορφος χωρίς, δηλαδή πολύ, να μην είναι πολύπλοκες οι κινήσεις του.
0: Ωραία, οπότε, λοιπόν, είμαστε στο
3: αυτό θέλω να κάνω μια briefing.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, κάνουμε την ενυδάτωση, περνάμε μια λεπτόρευστη, ένα λεπτόρευστο make-up, τώρα το καλοκαίρι λεπτόρευση, δεν θέλουμε πολύ, και μόνο αν έχουμε κάποια σπυράκια ή κάποια κύκλους, βάζουμε concealer στα σημεία.
1: Αυτό λίγο, πες μας για το concealer και τι διαφορά πρέπει να έχει τονικά με το make-up.
3: Λοιπόν, η κάθε επιδερμίδα έχει διαφορετικό απόχρωση. Οπότε εμείς σαν επαγγελματίες βάζουμε αντίστοιχη απόχρωση. Τώρα εγώ επειδή είμαι επαγγελματίας, δεν θα σου πω ότι όταν θα δω κύκλο, θα δω μπλαζέ χρώμα ή πιο σκούρο, κάνουμε αποχρωμάτωση. Η αποχρωμάτωση γίνεται με το χρώμα, ξέρετε ποιο χρώμα γίνεται.
1: Το πορτοκαλί νομίζω πρέπει να μπαίνει εκεί.
3: Οπότε βάζουμε πορτοκαλί κάτω στους κύκλους, γιατί τι γίνεται έτσι. Γίνεται αποχρώμα, εξουδετερώνει το μαύρο το πορτοκαλί και μετά βάζουμε το κονσίλερ. Έχει την τεχνική τους. Στις πανάδες βάζουμε μοβ χρώμα και μετά βάζουμε το κονσίλερ.
0: Εγώ έχω πανάδες, κάνω πανάδες. Μοβ βάζεις.
3: Βάζεις ένα μοβ χρώμα πριν το make-up, αφού βάλεις την κρέμα, βάζεις μοβ χρώμα και από πάνω για να αποχρωματιστεί τελείως. Τώρα όμως μιλάμε για πιο εξειδικευμένα πράγματα. Ναι. Εμείς τώρα πούμε κάτι που μπορεί να το κάνει.
0: Το μοβ πού το βρίσκεις, ρε παιδιά, τι είναι μοβ.
3: Μοβ χρώμα. Λέγεται corrector στα αγγλικά.
0: Θα ρωτήσω την κόρη μου, θα πάω να κρατήσω νέο τώρα, θα θυμάμαι.
3: Και στα σπυράκια βάζουμε το πράσινο.
0: Το πράσινο! Ναι, ναι.
1: Καινούργια
0: πράγματα. Δεν το είδες
3: στην εντόπιση. Αυτά θα ήταν ιδανικά να σας έχω εδώ να τα δείτε. Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι. Αν δεν τα δεις στην πράξη, δεν είναι εύκολο.
0: Βάζεις τα σπυράκια και το πράσινο.
3: Και υπάρχει και ο τρόπος που να βάλεις αυτά. Γιατί ειδικά εμείς οι γυναίκες, ειδικά το μάτι φαίνεται ξεκούραστο, πρέπει να κάνουμε καλή δουλίτσα εκεί. Θέλει δηλαδή.
1: Σε αυτό επίσης να πούμε, χρειάζεται, γιατί είναι λάθος με τα χέρια. Πάρα πολλές δυστυχώς θα χρησιμοποιήσω.
3: Όλες. Εγώ όσο ξέρω, όλες χέρια βάζουν οι περισσότερες.
1: Χέρια.
0: Πού βάζουν χέρια, παιδιά.
1: Παίρνουμε το make-up, το βάζουμε στο χέρι και βάζουμε το χέρι. Τα μποναριστά ουσιαστικά, το οποίο είναι λάθος. Θέλει χέρι, θέλει πινέλο συγκεκριμένο ή θέλει το παλό του.
3: Πολύ ωραία ερώτηση αυτή. Το χέρι είναι απαγορευτικό. Πέρα από κάποιες ωραίες pigment σκιές που τοποθετούνται με το δάχτυλο, όλα τα άλλα είναι απαγορευτικά στο make-up. Καταρχάς, χαλάς όλο το make-up στα χέρια σου και δεν απλώνει όπως πρέπει να απλωθεί, να μπει σωστά στο πρόσωπο. Εμένα με βολεύει πάρα πολύ το σφουγγάρι και το πινέλο. Άλλοι δουλεύουν και τα δύο μαζί. Πρώτα πινέλο, μετά σφουγγάρι για να. Εγώ δουλεύω μόνο το σφουγγάρι. Αλλά ή σφουγγάρι ή πινέλο. Ή και τα δύο μαζί, όπως θέλει.
1: Ωραία.
3: Κάνει καλύτερη δουλειά. Και το πιο σημαντικό, αφού βάλεις το make-up, για να ολοκληρώσω εδώ να καταλαβαίνει ο κόσμος. Αφού βάλουμε το make-up τώρα το καλοκαίρι, πολύ βασικό είναι, παιδιά, ένα καλό σχηματισμένο φρύδι.
1: Α, αυτό, κοίταζα τώρα.
3: Το πιο φρύδι. Βασικό, καταρχάς, ανεβάζει το βλέμμα. Ανοίγει το μάτι. Εμείς θέλουμε ένα τύπου lifting, οι γυναίκες, μας αρέσει, για να έχουμε και όμορφες και να φαινόμαστε και πιο αυτό. Οπότε, ένα καλό σχηματισμένο φρύδι, είτε θα πάνε να το χτυπήσετε σε τατού, είτε θα το ζωγραφίσετε με μολύβι. Υπάρχουν πολύ ωραία, εύχρηστα μολύβια. Και εννοείται, ξεχνάτε το μαύρο μολύβι, έχει φύγει από τη μόδα και είναι απαγορευτικό. Όποιος είναι πολύ μελαχρινός, καφέ σκούρο μολύβι.
1: Ή γκρι.
3: Ή πιο ανοιχτό χρώμα. Όχι.
1: Όχι.
3: Καφέ σκούρο, η αποχρώση του καφέ σε όλες τις τόνους. Στις πιο μελαχρινές, το σκούρο. Υπάρχουν πολύ ωραία μολύβια που μπορείς να σχεδιάσεις το φρύδι σου. Οπότε, όταν φτιάξεις ένα ωραίο φρύδι, αλλάζει όλο το πρόσωπο.
1: Είναι το κάδρο, όπως και να έχει.
3: Αλλάζει όλο το πρόσωπο. Και το πιο σπουδαίο είναι να έχεις ένα καλό πρόσωπο καμβά, να έχεις ένα ενυδατωμένο πρόσωπο όμορφο, με ένα ωραίο φρύδι και είσαι κομπλέ. Δηλαδή, αυτό, εγώ δίνω πάρα πολύ βάση στο να κάνω ένα καλό καμβά.
1: Ναι.
3: Που έχει να κάνει με το σωστό make-up και αφού κάνω ένα καλό καμβά, το θα ξεκινήσω να βάφω. Δηλαδή, πιο πολύ ώρα μου περιμένα στο να φτιάξω ένα πρόσωπο και να αρχίσω να το δουλεύω. Δηλαδή,
0: πόση ώρα παίρνει το make-up?
3: Εμένα μου παίρνει μία ώρα.
0: Μία ώρα.
3: Και αν είναι σύνθετο το make-up που λέει και η φιλενάδα σου, αν είναι σύνθετο, παρά μία μισή.
0: Μία μισή ώρα.
3: Ναι, γιατί θέλω να κάνω τη δουλειά που πρέπει.
0: Ναι.
3: Στο φρύδι, στο μάτι, το κάθε μάτι είναι διαφορετικό, θέλει διαφορετικό χειρισμό, το κάθε πρόσωπο. Μπορεί να κάνει το ίδιο μακιγιάζ, τα ίδια χρώματα, την ίδια τεχνική να την κάνει σε πέντε πρόσωπα και θα δείξει διαφορετικό τελείως και στις πέντε.
0: Για πες μας τώρα, ξανθές, μελαχρινές, καστανές, τι χρώματα πάνε?
3: Εγώ είμαι της φιλοσοφίας ότι όλα πάνε σε όλους.
0: Α.
3: Όλα, και το κόκκινο πάει στη μελαχρινή που λένε ότι δεν πάει. Αναλόγως
0: δεν λένε ότι δεν πάει στη μελαχρινή το κόκκινο.
3: Πώς δεν πάει πολύ, πώς να το κάνει πιο τσιγκανέιρος, ας πούμε. Πιο πολύ. Εμένα όμως μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Τίποτα από αυτά δεν ξέρω.
1: Συγκεκριμένες αποχρώσεις νομίζω θα πρέπει εκεί πέρα λίγο.
3: Το κάθε τι είναι το πώς το φοράς. Και το σωστό make-up είναι το make-up που το φοράς και δεν σε φοράει. Δηλαδή που άλλο σου λέει είσαι πολύ όμορφη σήμερα, Βάνια, αλλά δεν μπορεί να καταλάβει το λόγο. Που, δηλαδή δεν βλέπει το μακιγιάζ, βλέπει εσένα. Τότε έχεις πετύχει το μακιγιάζ. Όπως επίσης. Το πιο σημαντικό είναι σε όλο αυτό το μακιγιάζ σου να μπορείς να το, εσύ να το πουλάς, καταλάβεις, να μην το αισθάνεσαι ότι το φοράς.
1: Ναι.
3: Πολύ βασικό και αυτό. Και αυτό που λένε οι άντρες ότι εμένα οι γυναίκες μου αρέσουν άβαυτες. Το ακούω πάρα πολλούς άντρες. Παιδιά, δεν εννοούν αυτό. Μην τσακούτε. Μην γυρνάτε άβαυτες. Μην γυρίζετε άβαυτες. Είναι ψέμα. Δηλαδή, πώς τους αρέσει. Ξέρετε, εννοούν. Εννοούν το make-up, no make-up.
1: Ναι.
3: Εννοούν.
2: Αυτό που δεν φαίνεται.
0: Να μην φαίνεται.
3: Ναι, αλλά πίστεψε με, όλοι αγαπάνε το make-up. Και αρέσει πάρα πολύ στους άντρες από.
1: Ναι.
3: Από την εμπειρία μου, τους αρέσει το smokey eye πάρα πολύ.
1: Ναι.
3: Τι αλλά όχι το smokey eye, η τεχνική smokey eye. Όχι όμως το smokey eye, το βαρύ, το σκούρο. Γιατί υπάρχει. Μπορείς να προσαρμόσεις το smokey eye σε χρώματα. Γίνα, σε ροζ.
2: Τι ακριβώς είναι αυτό?
3: Το σμόκια είναι το μολύβι μέσα από το μάτι, κλειστό, σε σκιά πάνω κάτω, το οποίο τι κάνει, ζεσταίνει πάρα πολύ το βλέμμα. Και είμαι πάλι της γνώμης.
0: Δηλαδή ότι... τι σκιά, να βάζεις εδώ σκιά και να πας
3: και από
0: και
3: κάτω.
0: Από κάτω
3: και να κλείνεις το μάτι με μολύβι, να το κάνω την μέρα. Δεσμεύομαι, θα το κάνω της Βάνιας και θα το δείτε και live.
0: Εμένα.
3: Ναι. Ναι.
0: Μία που θα μου το κάνεις, μία που θα έχει φύγει σε δευτερόλεπτα με τόσα που κάνω.
3: Δεν θα το βγάλεις ποτέ.
0: Έτσι λες.
3: Να πάμε στα βήματα τώρα, μην ξεχάσουμε.
1: Ναι, ναι.
3: Είμαστε στο make-up,
0: ωραία.
3: Είμαστε στο φρύδι. Ναι. Κάνουμε, βάζουμε
0: μάσκαρα. Εγώ βάζω μάσκαρα όταν βγαίνω.
2: Να ρωτήσω κάτι για το φρύδι. Το φρύδι πρέπει να μην είναι δηλαδή το φυσικό, πρέπει να φύγει το φυσικό.
3: Όχι. Αυτό που έχεις, απλά επειδή το φρύδι από μόνο του σπάνια θα δεις ένα τέλειο φρύδι, θα θέλει λίγο, θα ήθελε να συμπληρώσεις κάποια κενάκια ή να το φτιάξεις λίγο, να σου λοποθεί πάνω στο πρόσωπο.
2: Α, ναι, κατάλαβα.
3: Δηλαδή αυτό που ήδη έχεις
0: τραβήξει προς τα πάνω.
3: Σε παρατηρώ και βλέπω.
2: Μα δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Να ρωτήσω, δηλαδή αυτό που είπες ότι γίνεται κάποιο τατού στο.
3: Ναι.
2: Α, γίνεται τατού.
3: Και είναι και φαίνεται και πολύ φυσικό. Και το κάνουν πάρα πολλές γυναίκες πλέον. Γιατί εμείς τα νιάτα μας ήταν η μόδα τότε που το κάναμε πολύ λεπτό το φρύδι.
1: Δεν υπήρχε καν φρύδι.
3: Δηλαδή ήταν μια γραμμούλα τότε και το κάναμε. Ήταν πολύ μόδα αυτό. Οπότε το βγάζαμε όλοι και το άντεξα να βγει. Οπότε πάνε όλοι και το χτυπάνε τώρα και έχουν βρει την υγειά τους.
0: Αυτό είναι. Το τατού είναι ζωγραφιά ή είναι με τρίχες απάνω?
3: Υπάρχει και τέτοιο, αλλά πιο πολύ ζωγραφιά είναι, αλλά είναι τόσο αληθοφανή.
0: Το οποίο δεν φαίνεται.
3: Ναι, δεν φαίνεται.
2: Και οι τρίχες που υπήρχαν εκεί που πάνε.
3: Υπάρχουν.
2: Θα δεν σε ρωτήσει κάποιο.
3: Μπερδεύονται λίγο εκεί με το σύστημα. Τώρα δεν το γνωρίζω ακριβώς.
0: Δεν μένουν τρίχες. Όταν το βγάζει και γίνεται λεπτό-λεπτό.
3: Πόσο να μην.
1: Πόσο το τη ομάδα
0: πραγματικά. Και μετά δεν βγαίνει. Το φρύ δεν είναι ότι βγαίνει όπως τα μαλλιά. Ό,τι χάσες, έχασες.
2: Α, αλλά... Δεν ξαναβγαίνει αυτό.
3: Όχι. Δυστυχώς το free δεν
0: ανανεώνεται. Ναι.
2: Γιατί?
0: Ανανεώνεται πολύ δύσκολα και αργά, όπως η βλεφαρίδα. Ναι. Όταν ήμουν μικρή είχα κάνει την εξής πατέντα. Μου έλεγε η μαμά μου, θα κόψεις, μου λέει, τις άκρες από τα μαλλιά σου, τις σουρίτσες, για να μακραίνουν. Λέω, εντάξει.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Για... Όχι.
0: Είχα κάνει αυτό. Ήταν οι βλεφαρίδες μου έτσι.
2: Τι βλεφαρίτες εδώ, τις έκοψες.
0: Ναι, έκανα τις άκρες για να μακρύνω.
3: Βέβαια, θα να βγαίνω, ανανεώνω.
0: Ανανεώς και μου, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ότι στο παιδάκι όταν του λες κάτι και το πώς το πώς μπορεί να το εκλάβει.
3: Φοβερό.
0: Όπου έχει τριχούλες, ξέρεις, τις κόβεις, δεν αμώνουν.
3: Ήταν όμως, είχε μια λογική η σκέψη σου.
0: Ναι, βρε, ήμουν πολύ μικρούλα. Αλλά μου έλεγε κάτσε να σκόψει τα μαλάκια, να κόψει τις σουρίτσες για να δυναμώσουν. Οι άκρες να κόψει τις σουρίτσες. Λέω ωραία. Και όπως ήμουν έτσι, κόψω τις σουρίτσες για να δυναμώσουν.
3: Τώρα κανένα συνειρμό τώρα, αλλά ας το πω.
0: Όχι. Όχι.
3: Έκανε συνειρμό.
0: Μην κάνεις έτσι συνειρμό. Αφού μας είπες ότι τον έκανες, τον κάναμε.
1: Ναι, ωραία. Άρα έχεις κάνει φρύδι και πας τώρα σιγά σιγά να κάνεις μάτι.
3: Λοιπόν, ναι, κοίτα, άμα δεν θέλετε να βάλετε μια σκιά, τώρα το καλοκαίρι έχεις σήμερα σκιές.
1: Ναι.
3: Είναι πιο ωραίες, φαίνεται πιο ωραίο το πρόσωπο λαμπερό. Οι ριδίσουσες, σήμερα είναι οι ριδίσουσες. Λοιπόν, για κάτι πάρα πολύ απλό και γρήγορο, βάζεις μια πολύ ωραία μάσκαρα, τώρα που είναι αδιάβροχη. Είναι all time.
0: Αυτή δεν βγαίνει με τίποτα.
3: Και ο βασιλιάς του καλοκαιριού είναι ένας. Ένα τέλειο bronzer.
1: Ένα
3: bronzer είναι master για το καλοκαίρι. Οπότε αν έχεις ένα ωραίο make-up, μια αδιάβροχη μάσκαρα, το ξαναλέω, και ένα bronzer, έχεις κάνει το βασικό πράγμα. Το bronzer τι κάνει, φτιάχνει ωραίες τις γωνίες, ζεσταίνει το πρόσωπο, δίνει τη φωτοσκιάση και που πρέπει και φυσικά δίνει και το χρώμα που θέλουμε τώρα το καλοκαίρι να φαινόμαστε λίγο λιωκαμένες. Ένα highlighter που είναι, δίνει λάμψη στο πρόσωπο, φαίνεται λες και είσαι.
1: Με προσοχή βέβαια το highlighter, μην βγούμε μετά λες και μας έχει
3: αυτό σχέδιο. Όχι, θα ξέρεις, θα ζυγωματικά, έτσι λίγο να λαμπερίζεις. Λίγο
1: και στη μητούλα, να το πεις.
3: Και στη μητούλα και στα χυλάκια αυτά εδώ πάρα, αυτά είναι κολπάκια. Και βάζεις ένα απλό κραγιόν nude καθημερινό. Τώρα, με το ίδιο μακιγιάζ, αυτό που σου είπα, θες να πας το βράδυ, είναι επειδή μου είσαι διακοπές. Κάνεις αυτό που είναι πάρα πολύ απλό. 5 λεπτά δουλειά είναι να κάνει μια ενδέτωση. Ωραία. Το ίδιο μέρα θες να πας το βράδυ. Γιατί θες να πάω να πάνε ξεβαφτείς. Βάζεις ένα κοραλί κραγιόν, ένα κόκκινο κραγιόν, να δώσει ζωντάνια. Λίγο ακόμη πιο πολύ ροζ. Εκεί μαζί με το bronzer βάζεις και λίγο ροζ. Είναι πολύ σημαντικό το ροζ πλέον.
1: Θέλω λίγο να μας πεις για το ροζ πώς ακριβώς. Τι. Γιατί λίγο βγαίνουμε σαμπούλες.
3: Αυτό ναι.
0: Η ζωή ξέρει πολλά εδώ πέρα. Θα πάρει τα ενία της εκπομπής. Εγώ κοιτάω και σας ακούω. Δεν είμαι μορφωμένη σε αυτό το κομμάτι.
3: Το bronzer θα πάει εδώ στα ζυγωματικά. Μετράμε το αυτή εδώ με το πάνω χείλος. Και κάνουμε αυτό το κόψιμο που λέμε το. Το κόψιμο, λέμε το contouring. Εγώ δεν σου λέω να το κάνεις με κρεμμόδι, επειδή δεν το ξέρουν όλοι. Εγώ το κάνω σε παλάτες με κρεμμόδι για να κάνω γωνίες και να τους φτιάξω πρόσωπο. Αλλά μια κοπέλα που δεν ασχολείται με όλο αυτό, θα πάρει τον bronzer, ένα καλό bronzer, ωραίο bronzer, ωραίο χρώμα. Θα κάνει με το πινέλο αυτές τις γωνίες και από εδώ και προς τα πάνω.
1: Όταν λες καλό bronzer, τι εννοείς, τι χρώμα.
3: Το bronzer είναι σαν χρώματα τα.
1: Για δεν μας δίνεις κάποια tips, καλέ, δεν μας πειράζει εδώ πέρα. Πες και κάποιες εταιρείες.
3: Κοίταξε, αυτό δεν ξέρω. Εγώ χρησιμοποιώ την. Της Yves Saint Laurent την εταιρεία. Εμένα θα έχω φέρει αυτό τώρα, αυτό να τον δεις. Είναι από τις. Για μένα έχει τα πιο ωραία bronzer. Θα στο φέρω να το δείτε.
1: Κάνετε μια φορά, θα βρει και ένα μοντέλο.
3: Αυτό ήθελα να σου το προτείνω. Ότι θα ήταν ιδανικό να αυτό το κάνουμε με ένα μοντέλο, να κάνουμε απλά πράγματα. Γιατί είναι διαφορετικό. Αυτό δεν μπορεί να το μεταφέρει στα λόγια. Στα λόγια είναι πιο.
1: Κοίτα, βοηθάει και αυτό, αλλά βοηθάει, θα σου πρότεινα. Όταν μπορέσεις, επειδή αυτό θέλει, δεν θέλει λίγο χρόνο, θέλει μια ώρα γεμάτη. Θα κάνουμε μια εκπομπή που την μία ώρα θα την αφιερώσουμε σε μια επίδειξη για να γίνει κατανοητό να δει ο κόσμος να.
3: Και οι γυναίκες είναι πολύ σπουδαίο να ασχολούμαστε με τη γυναίκα και οι γυναίκες το χρειαζόμαστε όλο αυτό.
1: Ναι, γιατί τρέχουμε όλη μέρα κτλ. Καλό είναι να ξέρουμε, να τα κάνουμε. Να.
3: Και η αλήθεια είναι πως μου το ζητάνε εμένα, δηλαδή όταν έρχονται μου λέει πότε θα κάνεις. Γι' αυτό κάνω το σεμινάριο αυτό, που το κάναμε αυτό το event. Θα είναι πάρα πολλές κοπέλες, πάρα πολλές γυναίκες, μικρές, μεγάλες, όλες ηλικίες. Γιατί είχαν ανάγκη να μάθουν πώς το κάνουν μόνοι τους, την καθημερινότητά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Να το κάνει. Γιατί, παιδιά, ένα μακιγιάζ μπορεί να σε βγάλει, να σου κάνει και κακό.
1: Ναι.
3: Να σου κάνει κακό.
2: Ποια είναι τα στοιχεία ενός κακού μακιγιάζ.
3: Ποια είναι τα στοιχεία.
1: Εγώ.
2: Ναι, ενός κακού μακιγιάζ.
1: Να φύγει μάσκαρα έξω, το μολύβι και ο κύριος.
3: Είναι αυτό που είπε πολύ σωστά η ζωή. Αυτό με το ρουζ. Δηλαδή, βλέπεις κάτι μπάφες εδώ, κάτι εδώ. Και βγαίνει τύπου.
0: Εγώ έβαζα αντιλιακό με χρώμα, δεν βάζω make-up. Προσπάθησα να βάλω make-up. Η προσπάθειά μου στέφθηκε με αποτυχία, παταγωδός. Με έχει βάψει κόρη, μετά μου ξανάδειξε, δεν το τσούλησα καλά. Μετά έβαζα αντιλιακό με χρώμα. Mm. Το κατήργησα κι αυτό, γιατί έκανε θαμπό το δέρμα μου και μπαίνανε, ξέρεις, όταν μεγαλώνεις κάνεις και ρητίδες και μπαίνει το αυτό με στη ρητίδα. Οπότε αποφάσισα να μην βάζω τίποτα και σε όποιον αρέσω.
3: Εγώ
0: και
3: θα σου πω, μάσκαρα. Ξέρεις, θα σου πω ότι ειλικρινά στο λέω, είσαι πάρα πολύ καλή για χωρίς make-up.
1: Ναι,
3: βέβαια, σκέψω ότι είσαι πολύ καλή χωρίς make-up και έχεις βάψει λίγο το μάτι. Αν έβαζες make-up θα το απογείωνες.
0: Δεν απλά ξέρω, αυτό που παρατηρώ, χειρότερη.
3: Αυτό που παρατηρώ, είσαι αφυδατωμένη.
0: Ναι, είμαι.
3: Δηλαδή, το βλέπω τόση ώρα. Δεν θέλω να σου το πω, θα σου το πω. Λοιπόν, είσαι αφυδατωμένη. Οπότε, πώς θα σου στρώσεις ένα make-up, πώς θα σου στρώσει οτιδήποτε.
0: Μα βάζω, βρε παιδί μου, βάζω αντιδατικές.
3: Δεν θα βάζεις
0: το βάζω
3: αυτό
0: σωστά.
3: Που πρέπει. Αυτό που πρέπει.
0: Βάζω σέρουμ.
3: Πρέπει να το... μια εφαρμογή να τη δεις και θα καταλάβεις τη διαφορά.
0: Ναι, αυτό φταίει που πασαλιβόμαι και πάει λάθος.
3: Και είναι να το μάθεις να το χειρίζεσαι. Να πάρεις ένα λεπτόρευστο, δεν μπορεί να βρει το κατάλληλο που να σου κάνει. Είσαι και από τη φύση σου νευρική και να μην το αντέχεις, αλλά όταν δεις τη διαφορά που θα κάνει.
0: Όχι, δεν είμαι νευρική, να σου πω την αλήθεια.
3: Το δέχεσαι, κάθεσαι δηλαδή, γιατί μου λες, δεν το αντέχω.
0: Όχι, εμένα η αίσθησή μου, επειδή είμαι αθλήτρια και κάνω και πάρα πολλά πράγματα μέσα στη μέρα, είχα το πρόβλημα ότι το make-up θα μου φράζει τους πόρους και δεν αναπνέει το δέρμα. Οπότε από το να πηγαίνω να πασαλιβόμουν, γιατί πασαλιβόμουν στην κυριολεξία τώρα σου λέω έτσι, δηλαδή πασαλιβόμουν όμως. Το κατήργησα τελείως και λέω εντάξει.
3: Πάνω
0: το
3: πρωί
0: έτσι θα με δουν έτσι κι αλλιώς.
3: Ναι, όχι, χρειάζεται. Δηλαδή, όποιος λέει ότι δεν το θέλω, όχι, χρειάζεται.
0: Όχι, εγώ το θέλω.
3: Δίνει το δέρμα πιο καθαρό, πιο λαμπερό και πιο υγιές.
0: Απλά γιατί, το κατά ψέματα,
3: το δέρμα μας έχει ατέλειες. Το κόριτσα και έχω ατέλειες. Όχι τα δικά μας που είναι και ταλαιπωρημένα και με πανάδες και με φακίδες. Που εγώ, αν με ρωτάς, τις φακίδες τις αγαπώ. Δηλαδή, προτιμώ να βλέπω μια επιδερμίδα να φαίνεται λίγο πιο ξεκούραστη και όχι παστωμένη για να καλύψω ένα πρόβλημα.
2: Πάντα, ναι.
3: Είναι λάθος. Αυτό που παστώνονται και φαίνεται μια πέτσα και θέλω να την βγάλω, δεν μπορώ να το βλέπω. Ας είναι απλά τι βοηθάει το make-up για μένα και αυτό σου προτείνω. Φαίνεται πιο ξεκούραστο πρόσωπο, όχι τόσο άγριο. Και το μακιγιάζ θα δείξει πιο ωραίο και το πρόσωπό σου.
1: Ωραία.
3: Ξεκάθαρα πράγματα.
0: Λοιπόν, τόνερ βάζουμε σέρουμ, τα θυμάμαι. Είναι ενυδατική κρέμα, δεν βάζουμε.
3: Ναι. Είπα τόνερ, σέρουμ, ενυδατική και μετά θα βάλεις το make-up σου.
0: Ναι.
3: Το κονσίλι στα σημεία που υπάρχει το πρόβλημα. Δεν θα σου λέω για κορέκτορ σε σένα τώρα. Ναι. Στο σημείο που έχουμε το πρόβλημα το κονσίλερ. Και μετά βάζουμε αδιάβροχη μάσκαρα. Φρύδι, μάσκαρα, μπρόνζερ.
2: Για τις γωνίες.
3: Ναι. Το ρούς μας και ένα κραγιονάκι. Και το πιο σημαντικό τώρα το καλοκαίρι, και επειδή το είπες που είσαι και αθλήτρια, ένα setting spray. Setting spray κρατάει, ματάρει. Το setting είναι ένα spray το οποίο το ρίχνεις στο πρόσωπό σου και είναι όπως τη λάκ τη βάζουμε στα μαλλιά και κρατάνε. Αυτό το βάζουμε στο πρόσωπο για να κρατάει το μακιγιάζ και όταν υδρώνεις δεν πάει πουθενά. Δηλαδή, εγώ βάφω νύφες και υπάρχει το κλάμα του αιώνα και δεν πάει τίποτα πουθενά.
0: Να σου πω, αναπνέει το δέρμα μου όλα αυτά. Δηλαδή, το δικό μου πρόβλημα που είναι.
3: Το δικό σου είναι δικό σου.
0: Ξεκάθαρα.
3: Αναπνέει.
2: Ούτε προκαλεί κάποια αγκλάβη στο δέρμα όλο αυτό. Όχι.
3: Όχι, κανένα. Άμα παίρνει καλά προϊόντα, κανένα. Θα πάρουμε καλά προϊόντα, θα πάρουμε ό,τι να
2: είναι. Τα καλά είναι αυτά που έχουν φυτική προέλευση, κυρίως.
3: Όχι, δεν έχει να κάνει. Δεν έχει να κάνει. Αυτό που δεν αναπνέει το δέρμα είναι όταν πας να κοιμηθείς και κοιμάσαι βαμμένη, εκεί είναι που φράζει το δέρμα και δεν του κάνει καλό.
1: Μίλησε μας λίγο γι' αυτό, για τον καθαρισμό.
0: Ναι, αυτό. Και αυτό για τον καθαρισμό.
3: Αυτό. Αυτό. Ότι αφού λοιπόν πάμε, κάνουμε αυτή τη διαδικασία όλο το καλοκαίρι και αν θέλουμε το βράδυ να βγούμε, βάζουμε το κραγιόν και το κάνουμε πιο βραδινό, δίνουμε αυτό. Λοιπόν, όταν επιστρέφουμε, εννοείται ξεβαφόμαστε. Αυτό είναι το πιο βασικό, γιατί το βράδυ είναι που αναπνέει το δέρμα.
2: Ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος για να ξεβαφεί μια γυναίκα?
3: Κοίταξε να δεις, ο καθένας μπορεί και γαλάκτωμα να βάλει πρώτα. Εγώ, αν δεν βάλω νερό, θεωρώ ότι αν δεν βάλεις νερό με σαπούν, ειδικό έτσι, για το πρόσωπο, δεν αισθάνομαι ότι καθαρίζει. Οπότε, πρώτα ή θα βάλεις γαλάκτωμα ή θα βάλεις αφρόδι με νερό, καθαρισμό. Αφού το καθαρίσεις, θα πάρεις το τόνερ που είναι και καθαριστικό, θα το περάσεις καλά όσες φορές με το σφουγγάρι περάσεις μέχρι να βγει και το τέλειο υπόλοιμα. Το έχεις καθαρίσει πρόσωπο. Μετά πάλι θα βάλεις το σέρμ σου, την βραδινή κρέμα σου ή των ματιών και καλή νύχτα.
1: Πάντοτε τα ποναριστά και όχι ατσούμπαλες κινήσεις.
3: Κοίταξε να δεις, το τόνερ δεν μπορεί να το κάνεις τα ποναριστά. Το τόνερ θέλει να το τρύψεις λίγο, δεν γίνεται. Αλλά ανωδικά. Αλλά ανωδικά δεν γίνεται να βγει αλλιώς.
1: Όχι, όταν θέλουμε έτσι να.
3: Να πλώσουμε την κρέμα. Να πλώσουμε την κρέμα. Ναι. Και πάντα προς τα πάνω. Δηλαδή την κρέμα. Θέλει και μασάζ. Η κρέμα για να μπει σωστά και το σέρουμ θέλει κινήσεις μασάζ για να μπει σωστά και να γίνει σωστή η ενυδάτωση.
2: Okay.
3: Και
2: οι
3: πόροι που είπες, με τα χέρια.
2: Α, αυτό με τα χέρια.
3: Μιλάμε για τα
1: κρέμα. Αυτά είναι τα προϊόντα.
0: Δεν είναι το μικρό.
3: Και για τις πόρους που λες, επειδή πολλές έχουμε πόρους, θέλει πολύ καλή ενυδάτωση. Δηλαδή στη μύτη που έχουμε το πλήστο πόρους, πριν μπει το προϊόν του make-up, για να μην φαίνεται, θέλει πολύ καλή ενυδάτωση. Δηλαδή αφού βάλεις την κρέμα σου ή το πρώτο σερ, μασάζ τις περιοχές. Για να μπει μέσα το προϊόν. Και μετά θα βάλεις.
1: Θέλει να
3: είναι κυκλικές κινήσεις μασάζ.
1: Κάτι τελευταίο πριν να
4: διευθυμάσαι. Δεν ξέρω αυτό.
1: Ναι. Peeling. Μπορούμε τώρα να κάνουμε που είναι καλοκαίρι. Ναι, όπως έχουμε λίγο και τον ήλιο και κοκκινήσεις και τέτοια.
3: Είναι
1: αυτό που έχει κάτι μικρούς κόκκους που το κάνεις έτσι στο...
0: Αυτό που είναι για πολέπιση, λες.
3: Το peeling το κάνεις anytime. Εντάξει, καλό είναι να μην κάνεις το peeling και να βγεις έξω στο αυτό, να το κάνεις προς το βραδάκι αφού έχεις βαφτεί, κάνε και ένα peeling, γιατί ανοίγουν οι πόροι, οπότε μετά θα βάλεις το σέρουμ σου, θα το δεχτεί και πιο καλύτερα το δέρμα. Εγώ το κάνω και πολλές φορές και πριν βαφτώ, ώστε να κάτσω 10 λεπτά με τα σέρουμ και αυτά και μετά να κάνω το make-up. Ειδικά στις νύφες, ξεκινάμε έτσι.
1: Αυτό.
3: Punches για τα μάτια από κάτω.
1: Eye
3: punches,
1: ναι, ναι.
3: Φοβερά, κάνουν πολύ καλή δουλειά. Είναι αυτά τα που λέμε τα express, lease express.
1: Είναι πολύ καλά αυτά.
3: Το βάζεις.
1: Είναι αυτά. Ενυδατών την περιοχή εδώ.
3: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Για τους μαύρους κύκλους.
3: Ναι, παίρνουν το πρίξιμο, αλόγω σου λέει το καθετή. Ναι.
1: Πώς παλιά κάποια στιγμή έβαζαν κουταλάκια στα μάτια.
3: Ναι. Απλά το λιποπάγο.
2: Το αγγούρι κάνει καλό, δεν είναι σωμάρι.
3: Ναι.
2: Δεν ήταν μύθος αυτό δηλαδή.
1: Όχι, ναι, είναι πολύ καλό. Κάτι άλλο γι' αυτό.
3: Και όπως και ένα ωραίο peeling φυσικό. Φυσικό peeling. Ζάχαρη, μέλι και λίγο λεμόνι.
2: Ζάχαρη, μέλι και λεμόνι.
3: Ζάχαρη, μέλι και λίγο λεμόνι. Το ανακατεύσει ένα μπολάκι.
1: Ναι, αυτά τα φυσικά τα
3: παιδιά κάνει θαύμα. Αυτό.
2: Τι άλλα έτσι, με φυσικούς τρόπους μπορεί να κάνει κάποια γυναίκα ή κάποιος άντρας.
3: Κοίταξε, το αγγούρι σίγουρα να είναι παγωμένο πρίξιμο στα μάτια.
2: Τα κουταλάκια. Για το πρίξιμο στα μάτια τι είναι το...
3: Το αγγούρι.
2: Το αγγούρι,
3: τα καλευριώτικα.
1: Και τα κουταλάκια επίσης, να βάλει τα κουταλάκια.
3: Και κουταλάκια, παγωμένα να είναι κατάψει.
2: Τι κουταλάκια ρε παιδιά.
3: Το κουτάλι.
1: Έτσι,
3: δυο κουτάλια.
2: Και πόση ώρα πρέπει να τα αφήσει κάποιο
3: αυτό. Εντάξει, ναι, αυτό άμα έχει κάποιο και στο μάτι. Ναι, και αυτό βοηθάει στο πρίξιμο.
2: Συγγνώμη, αυτά πόση ώρα τα αφήνουμε πάνω στα μάτια για να καταλάβω.
3: Και για τα χείλη ενυδάτωση, κορίτσια. Για τα χείλη ενυδάτωση.
1: Για τα χείλη ενυδάτωση.
3: Χείλη ενυδάτωση. Υπάρχουν και μάσκες χιλιών, τα οποία τα βάζεις, κάνει ενυδάτωση κι αυτό.
1: Αλλιώς με το... μη πούμε τώρα το... Περσπαθούν το απλό λιποζάν, ας πούμε.
3: Ναι, κοίταξε να δεις, μόνο δεν θα κάνει κάτι. Θέλει να κάνεις ένα... μια μάσκα χιλιών. Ναι.
2: Α, υπάρχει και μάσκα χιλιών.
3: Βέβαια.
2: Πω.
1: Ή να κάνεις πλήν, να συνεχίσεις το peeling να το κάνεις
3: και στο χείλη. Παντού. Τα νεκρά κύτταρα παντού τα έχουμε. Δηλαδή, άμα κάνεις
4: όλα προγιάννα στο παρουσία το αφού είμαι πέρυσι.
3: Ξέρεις τι, ξέρεις και αυτό
4: μου ενδιαφέρον.
3: Θα βαρεθεί.
4: Γιατί δεν κάνεις και μια εκπομπή. Καταλαβαίνω, ξέρεις τι γίνεται. Οι περισσότεροι άντρες, υπάρχουν βέβαια άντρες που έχουν γίνει μετροσέξουαλ, δηλαδή... Είναι οι άνθρωποι που περιποιούνται τον εαυτό τους. Δεν είναι κάποια αρνητική έννοια αυτό, έτσι.
3: Ναι.
4: Όλα αυτά που λες, για να σου πω τώρα, γιατί τόση ώρα κάνω την αδάη. Η αλήθεια είναι ότι έχω παρακολουθήσει άπειρα από αυτά. Απλά λόγω του τρόπου ζωής μου δεν μπαίνω στη διαδικασία. Θα γίνει και μια τέχνη. Δηλαδή, πρόσεξε, εσύ έχεις... ασχοληθεί με αυτό, το κάνεις με τέχνη, θέλει τέχνη και
3: θέλει χρόνο του.
4: Και θέλει και το χρόνο
3: σωστό.
4: Του.
3: Πολύ
4: αυτό.
3: Σωστό.
4: Λοιπόν, όμως υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες οι οποίοι θέλουν να προσέξουν την εμφάνισή τους, αλλά αυτό πρώτον δεν έχουν τις γνώσεις, δεύτερον αυτό αποτελεί κοινωνικό ταμπού ακόμα.
3: Πολύ σωστή ακόμα. Παρατήρηση, Βάλια.
4: Λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι πάνε, φτιάχνουν, περιποιούνται τα άκρα τους, περιποιούνται το σώμα τους, τα νύχια τους, πάνε σε με αυτό.
3: Άντρες.
1: Το φρύδι επίσης.
4: Άντρες, το φρύδι.
1: Λοιπόν,
4: δεν είναι κακό να κάνεις και μια εκπομπή για άντρες που ντρέπονται να είναι εξωστρεφείς.
3: Και να το απενεχοποιήσουμε λίγο.
4: Πιστεύω ότι είναι καλύτερο, γιατί να σου πω και κάτι. Οι γυναίκες έχουμε όλες μέσα μας μία φιλαρέσκεια.
3: Μπράβο.
4: Άρα, υπάρχουν οι γυναίκες που επιλέγουν ή έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με αυτό, υπάρχουν οι γυναίκες που δεν έχουν το χρόνο και που να τους τα πεις δεν θα ασχοληθούν με αυτό. Αλλά οι γυναίκες ρέπουμε προς τα εκεί.
3: Μπράβο.
4: Οι άντρες οι καημένοι, να το πω και αυτό, θέλουν να προσέξουν τον εαυτό τους, γιατί εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές, δεν είναι ταμπού αυτό. Αλλά ή θα το κάνουν εμφανώς, οπότε θα πάνε στην καλύτερη. κατηγορία των μετροσεξουαλ ή θα το κάνουν για αυτοί, αφανώς, γιατί ή θα ψάχνουν έτσι διακριτικά στο YouTube από εδώ από εκεί. Καλό είναι να γίνει μια εκπομπή ανοιχτά εδώ, πρωτοπόροι στον Ionian Galaxy για άντρες.
3: Θα κάνω λοιπόν μια δήλωση ότι στο Λιξούρι έχω άντρες πελάτες, οι οποίοι υπάρχει ομερτά, δεν θα ανεβάσω ποτέ τους ίδιους, ούτε θα πω ότι τους έχω αναλάβει. Και είναι πάρα πολλοί, είναι δηλαδή αρκετοί που το κάνουν γιατί και απλά
2: υπάρχει
3: πράγματα,
2: τάση,
3: έτσι.
2: Δηλαδή,
3: Λοιπόν, πρόσφατα, δεν ξέρω αν το είδατε, γυρίσαμε ένα βίντεο κλιπ.
4: Πού ρε παιδιά, δεν μας τα λέτε.
1: Ναι.
4: Το είδες.
3: Το είδες.
4: Ναι. Τι ήταν.
3: Λοιπόν.
1: Είναι καινούργιο τραγούδι. Η Νησιώτισσα.
3: Καινούργιο.
4: Η Νησιώτισσα.
2: Α, το είδαμε.
4: Το είδαμε. Του Βόρου. Το ανέβασα. Το ανέβασα και εγώ. Από σένα το είδα. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, τα ανέλαβα εγώ τα παιδιά. Αυτό είναι τραγουδιστή. Είναι ένα παιδί, 30 κάτι χρονών. Είναι από το Λιξούρι. Καταγωγή, αλλά ζει και είναι μουσικό στην Αθήνα. Λοιπόν, το παιδί αυτό κάναμε ένα make-up.
2: Ναι.
3: Παιδιά, δεν είναι κάτι. Όταν λέμε make-up, τι εννοούμε, κάναμε. Φτιάξαμε λίγο τα μάτια από κάτω, τους κύκλους, έτσι, τονίσαμε λίγο, κάναμε μια ενυδάτωση πρώτα.
2: Για να γράψεις και καλά στην κάμερα.
3: Έτσι, κάναμε μια ενυδάτωση.
1: Θα γυρίσουμε το αυτό, πάω στο κάστρο, θα πας εδώ.
3: Η ενυδάτωση είναι για όλους, για όλους, άντρες, γυναίκες. Οπότε κάναμε μια ενυδάτωση και αφού κάναμε την ενυδάτωση, φτιάξαμε λίγο τα μάτια από κάτω, τους κύκλους, με μια διαδικασία και πουδράραμε. Αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν όλο.
2: Απλά,
3: και το παιδί βγήκε λαμπερό, όμορφο. Δηλαδή δεν χρειάζεται κάτι. Φτιάξαμε λίγο το, φρυδάκι. Mm. Αυτό, τίποτα άλλο.
4: Ναι, μπορούμε να πούμε ότι μπορούν να βάλουν αδιάβροχη, να βάλουν μάσκαρα διαφανή, να τονίσουν τις βλεφαρίδες, να μην φαίνεται. Μπορούν να φτιάξουν το σχήμα του φρυδιού. Υπάρχουν κραγιόν για άντρες που είναι στο χρώμα των χιλιών για να τονίσουν το τέτοιο. Υπάρχουν ενυδατικές κρέμες άλλου τύπου. Οι άντρες προστατεύονται με τα γένια. Οι άντρες κάνουν φυσική απολέπιση. Αυτή είναι το ξύρισμα. Γιατί. Ναι, καταρχήν προστατεύεται το δέρμα με τις τρίχες. Μετά, όταν βάλεις το ξηράφι, μετά αφαιρούνται τα νεκρά κύτταρα. Κάτι που εμείς οι γυναίκες το κάνουμε εξτρά. Οι άντρες λοιπόν. Το κάνουν φυσικά. Αλλά χρειάζονται και αυτή την ενυδατική τους. Χρειάζεται, δεν είναι ταμπού, δηλαδή να πούμε δύο πράγματα στους ανθρώπους.
3: Είναι μες στο πρόγραμμα. Μπαμπάδες που έχουν βάφτιση ή παντρεύονται, είναι γαμπροί που εννοείται πάνε στον κομμωτή τους, τους φτιάχνει. Δεν πάτε να κάνετε, ρε παιδί μου, μάσκα ή αποτρίχωση στα αυτιά που το κάνουν οι άντρες πάρα πολύ συχνά. Και τους έχω εγώ και τους κάνω και περιποίηση λίγο προσώπου. Πώς θα βγουν. Βάζουμε πάντσι στους γαμπρούς, πάντσι και φτιάχνουμε λίγο τα μάτια. Και να μην ματάρουν. Πολύ βασικό. Απλά ξέρετε, δεν το λένε. Δεν το λένε. Δεν θέλω να το πω. Γιατί είναι ταμπού.
4: Ναι, το παρατηρώ.
3: Κακό.
1: Μάλιστα.
3: Πάρα ωραία.
4: Πολύ ωραία. Λοιπόν, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη αυτή, έχω να πω. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας.
3: Ναι, σίγουρα.
4: Θα είμαστε.
3: Το κορίτσι μας εδώ.
2: Ήρθες από το Λιξούρι να μην μας πεις δύο κουβέντες.
1: Ήρθε παρέα.
3: Ήρθε παρεούλα μας, είναι αγαπημένη μου, ήρθε παρεούλα μας, θα έχουν πολύ.
4: Ήρθε να έχει ένα βίο, να
2: βιώσει. Αυτό το χώρο, ασχολείσαι και εσύ.
1: Όχι.
4: Ήρθε για την παρέα.
1: Όχι.
3: Και δεν έχει δίκιο. Και το φοβερό ξέρεις ποιο είναι. Δεν έχω βάψει και ποτέ τη συγκεκριμένη.
1: Ποτέ.
3: Είναι φοβερό.
1: Τι γίνεται εδώ.
3: Έχω βάψει όλο το αυτό και δεν έχει τύχει, αλλά. Είδες, όσοι είναι κοντά μας πολύ, όπως και αδερφές μου, κάνουν πάρα πολλά εμένα, πότε τα μιλάνε. Δηλαδή πρέπει να έχουν βάφτιση γάμο οι ίδιες. Να παντρεύονται να βαφτίζουν για να προλάβω.
4: Ωραία, λοιπόν, να πούμε ότι ανανεώνουμε το ραντεβού μας, θα δούμε πότε θα είναι. Μπορεί να μας κάνεις μία εκπομπή για άντρες, θεωρώ ότι το αξίζουν γιατί κινούμαστε με κανόνες ισότητας και θα κάνουμε και μία εκπομπή που θα είναι και επίδειξη.
1: Βεβαίως.
4: Στην οποία εγώ θα κάθομαι επιτέλους, δεν θα μιλάω καθόλου και θα κάνεις εσύ.
3: Να πούμε για μοντέλα. Όταν θα είναι η ώρα, θα πεις να.
4: Ναι, θα πω να βρείτε μοντέλα. Το λέω από τώρα να βρείτε. Α, εννοείς να έρθουν εθελόντριες.
3: Πώς φαίνεται αυτό.
4: Ναι, θα το επικοινωνήσουμε.
3: Να δώσουμε στον κόσμο ποιες κοπέλες θέλουν να συμμετέχουν.
4: Ναι, ανησυχώ, μην νομίζουν εδώ πέρα ότι θα κάνουμε casting και πρέπει. Ναι. Λαμπρογιάννη, θα έχεις αξιολόγηση εδώ πέρα.
2: Πέρασα πρόσφατα και μία.
4: Πέρασα.
1: Αυτά.
4: Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Και θα κάνεις την τρίτη εκπομπή.
1: Θα κάνω την τρίτη εκπομπή.
4: Εμείς δεν έχουμε.
2: Τελευταία
4: θα είναι
2: ή θα κάνεις και άλλη μια τρίτη.
1: Θα κάνουμε μετά και τον
2: Ιούλιο. Α, ωραία.
4: Όταν ξανά. Λοιπόν, εμείς δεν θα κάνουμε εκπομπή με τον Ανδρέα το Σάββατο. Mm-hmm. Γιατί θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας το επόμενο Σάββατο. Οπότε αυτό το Σάββατο έχω εγώ.
1: Okay.
4: Και θα κάνω make-up.
3: Και θα έρθει το λιξούρι, αυτό πήγα να
4: θα,
3: πω.
4: Θα κάνω εξάσκηση. Με όλα αυτά που έμαθα, να σας τα πω μία, να τα κάνουμε briefing. Να δείτε αν είμαι καλή μαθήτρια. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε το briefing.
2: Το challenge όμως να ακούσουμε.
4: Ποιο είναι το challenge. Ναι, για πες.
3: Λοιπόν, θα έρθει να σε βάψω και θα κάνεις μια παρουσίαση.
4: Θα έρθω να με βάψει το Σάββατο πριν το Λασκαράτιο. Θα κανονίσω να κάνω. Όχι, βρε, που θα έρθω λιξούρι για να πάρω τα νούμερα. Εκεί.
1: Θα το.
3: Α, ωραία, ωραία, ωραία.
4: Αυτό. Και θα κάνω μετά τέτοιο για να live.
3: Και θα δούμε και πόσο κρατάει και μετά το τρέξι. Αυτό είναι challenge.
4: Κάτσε, βρε, αύριο θα τρέξω. Πρέπει να ξεβαφτώ σύμφωνα με τις οδηγίες το βράδυ. Το Σάββατο θα έρθω.
2: Έχει άλλο αγώνα αύριο.
4: Όχι, το Σάββατο δίνω τη αριθμή και η Κυριακή, αλλά έχω άλλον αγώνα το Σάββατο.
1: Τώρα αυτό το Σάββατο.
3: Αυτό λέει, έχεις άλλον αγώνα.
4: Α, αυτό το Σάββατο. Ναι. Θέλεις να έρθω και να πάω βαμμένη στον αγώνα.
3: Ποιο είναι αυτό το Σάββατο, γιατί είναι
4: τόσο χαμός.
2: Τα Σάββατα φαντάζομαι θα γίνει
4: καλά, θα το δούμε, θα το δούμε αυτό. Λοιπόν, να κάνουμε ένα briefing για να δούμε αν τα ξέρω καλά. Λοιπόν, ξεκινάμε, καθαρίζουμε προσεκτικά το πρόσωπό μας, βάζουμε νερό, κάνουμε ένα βαθύ καθαρισμό έτσι, βάζουμε νεράκι, μετά βάζουμε κάποιο γαλάκτωμα να το. Κάτσε, ας πω εγώ τη δικιά μου εκδοχή τώρα. Yeah, βάζουμε, ναι, κάνουμε καθαρισμό, θα με διορθώνετε. Λοιπόν, και ρίχνουμε, βάζουμε τόνερ, έτσι. Βάζουμε τόνερ με κινήσεις έτσι καλές κυκλικές.
3: Βαμβακάκι,
4: να αφαιρέσει τα νεκρά κύτταρα. Και μετά βάζουμε τον ορό.
3: Ναι,
4: τον ορό, το σέρουμ, ωραία, και αυτόν με κυκλικές κινήσεις για να τον απορροφήσει το δέρμα.
3: Μπράβο.
4: Ωραία, μετά βάζουμε την ενυδατική μας κρέμα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ του σέρουμ και της ενυδατικής, κάνω λάθος. Όλα αυτά πρέπει να τα απορροφήσει το δέρμα πρώτα.
3: Θα το νιώσω, μα είναι.
4: Ωραία. Ωραία, μετά αφού βάλουμε λοιπόν την ενυδατική μας κρέμα, βάζουμε αντιλιακό. Με τι δείχνει προστασία. Αν βγούμε έξω, ωραία, 50 ή 30, αναλόγως τι θέλουμε, και διαλέγουμε μια υφή όταν είναι να πάω.
3: Δεν χρειάζεται να το βάλεις.
4: Ναι, αλλά όταν είναι να βάλουμε make-up, διαλέγουμε μια υφή πιο λεπτόρευστη του αντιλιακού, να μην βάλουμε παχύρευστη, αυτά δεν τα πάμε.
3: Ναι.
4: Το καλοκαίρι, μετά βάζουμε το make-up μας, προτιμούμε να είναι foundation, γιατί είναι σε υγρή μορφή για να μπορεί να απλώνεται.
3: Μπράβο.
4: Δεν βάζουμε χεράκια, ούτε μπράβο, ποδαράκια. Βάζουμε το σφουγγαράκι και πινελάκι. Κοιτάζουμε να concealer αν απαιτείται στα σημεία που έχουμε ζήτημα. Ναι, το προτιμούμε να είναι πορτοκαλί. Άμα είναι κάτω, να δείτε πόσο πρόσεχα αλλά έκανα
3: από εδώ.
4: Αν είναι. Βέβαια, τα ξέρω. Ξέρω το πράσινο για τα σπυράκια, το πορτοκαλί και το μουβ για τις φανάδες που έχω. Λοιπόν, άρα πορτοκαλί βάζουμε concealer. Ναι. Ωραία, μετά βάζουμε το make-up μας, το απλώνουμε. Μετά ασχολούμαστε με τα φρυδάκια μας, τα οποία τους δίνουμε ένα πολύ ωραίο σχήμα. Το γεμίζουμε το φρυδάκι όπου λείπουν οι τριχούλες, το τραβάμε και λίγο προς τα πάνω έτσι για να, να το κάνουμε έτσι λίγο έτσι, αυτό. Ένα lifting, ωραία. Μετά βάζουμε μια μάσκαρα αδιάβροχη, μπορούμε να τη βάλουμε και στο τέλος, στο τελείωμα τη μάσκαρα. Ναι, βάζουμε bronzer, διαλέγουμε ένα ωραίο bronzer καλοκαιρινό έτσι ανάλογα με την υφή της επιδερμίδας μας. Αφού βάλουμε bronzer, μπορούμε να βάλουμε και το highlighter μετά από το bronzer. Αποφεύγουμε
3: και λίγο ρούζ, ρόζ.
4: Ναι, αποφεύγουμε το πολύ ρούζ το καλοκαίρι για να μην γίνουμε έτσι, έχουμε τις κοιλίδες εδώ αυτές, αλλά βάζουμε λίγο ρούζ. Βάζουμε ενυδατικό στα χυλάκια μας πρώτα και μετά βάζουμε ένα κραγιονάκι το οποίο να είναι σε ένα χρώμα έτσι απαλό διακριτικό
3: για πρωινά,
4: ή κόκκινο ή ένα άλλο χρώμα αν επιλέξουμε για να κάνουμε την ίδια βραδινή εμφάνιση. Και μετά αφού βγούμε έξω για να σταθεροποιήσουμε το τέτοιο μας, βάζουμε stabilizer και το ψεκάζουμε.
1: Έτσι, δεν είναι το σπρέι. Πολύ καλή.
4: Το είπα σε άλλη γλώσσα. Δεν ήξερα το. Ναι, καλά, δεν τα κατάλαβα. Είμαστε ωραία και είμαστε έτοιμες τώρα.
2: Γυρίζουμε
4: στο σπίτι και ήρθε η ώρα. Δεν αφήνουμε αυτά τα πράγματα πάνω μας, διότι έχουν την αγωνία τη δικιά μου.
3: Και τι δεν κάνει το πρόσωπο, δεν.
4: Δεν αναπνέει. Ακριβώς, γιατί δεν αναπνέει το πρόσωπο. Α, μπορούμε να βάλουμε το highlighter, να το βάλουμε και λίγο στη μητούλα και λίγο στα χυλάκια και λίγο έτσι.
1: Πολύ ωραία.
4: Δηλαδή έτσι να δώσει. Ναι, και λάμψη. Ωραία. Και μετά όταν γυρνάμε σπίτι, καθαρίζουμε με μεγάλη προσοχή το δερματάκι μας. Βάζουμε νεράκι, βάζουμε μπορεί να είναι κάποιος αφρός καθαρισμού, ειδικά για το πρόσωπο, ή μετά αφού το καθαρίσουμε μεγάλη προσοχή βάζουμε τόνερ, πρέπει να μην μείνει ούτε κόκκος από το υπόλοιμα από τέτοιο, να βγαίνει καθαρό. Η αδιάβροχη μάσκαρα βγαίνει πάρα πολύ δύσκολα, δεν ξέρω.
3: Θέλω να σας πω ένα κόλπο και την αδιάβροχη, ένα tips τώρα για την αδιάβροχη, για τη μάσκαρα. Johnson Baby Shampoo.
4: Α, βγάζει τη μάσκαρα.
3: Τι κάνει, αν τρίψεις καλά τις βλεφαρίδες σου με Johnson Baby Shampoo, είναι ό,τι καλύτερο, πέρα ότι τη βγάζει, είναι και πάρα πολύ, αποτρέπει τα κρυθαράκια, είναι το καλύτερο, μου το έχει πει ο οφθαλμίατρος.
4: Αλήθεια.
3: Johnson Baby Shampoo.
1: Ορίστε που θέλεις να μάθεις.
4: Λοιπόν, αυτό δεν το
3: ξέρεις. Τρίβεις τις τρίχες καλά.
1: Με Johnson Baby Shampoo. Ναι, όχι πια δάκρυα.
3: Θα βάλεις βέβαια αυτά που πρέπει να βάλεις το πρόσωπό σου. Ναι. Τα φρίζω. Και δώσε έμφαση εκεί με το Johnson Baby Shampoo.
4: Ωραία, να μην αφήνετε μάσκαρες, γιατί τέλεια. Πάνε και μέσα στο μάτι και δημιουργούν και ξηροφθαλμία όλα αυτά.
3: Και
4: κρυθαράκια. Και μετά.
3: Εκεί κλείνουν πάρα πολύ πόρτα, να ξέρεις.
4: Ναι, όντως. Και μετά, τι άλλο κάνουμε. Μετά, αφού τα κάνουμε όλα αυτά, βάζουμε το νωρό μας και την κρέμα ανοιχτό σκεγιά σας.
3: Και
4: νανάκια.
1: Υπέροχα.
4: Τα πακαλά. Λοιπόν, καλό βράδυ.
3: Καταπληκτική.
2: Ξέχασε το peeling.
3: Αυτό δεν είναι
4: έξτρα. Αυτό
2: δεν
4: θα παρέσει.
2: Είναι έξτρα. Το ξέχασα.
4: Αυτό είναι έξτρα. Δεν κάνει να το κάνει συνέχεια το peeling. Αυτό τώρα.
3: Δύο φορές την εβδομάδα.
4: Δεν κάνει.
2: Δύο φορές.
4: Όπως και τη μάσκα που τη βάζεις, δεν κάνω τη βάζεις κάθε μέρα να βάζεις μάσκα στα μούτρα σου.
2: Ξέχασε το peeling όμως.
4: Καλά, Λαμπριγέντα.
1: Το ξέχασα.
4: Θέλεις να πάρεις και
3: είστε καταπληκτική παρέα. Είστε καταπληκτική παρέα.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε για όλα.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
4: Να πούμε ότι τα κορίτσια είναι από το Λιξούρι και είχαμε σήμερα και άλλον φιλοξενούμενο από το Λιξούρι. Είχαμε τον Βολτέρα, τον Χρήστο. Οπότε είμαστε πάντα ισοσκελισμένοι ως προς τους καλεσμένους. Έχουμε 50-50 εμείς. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

μόνος δεν κοιμάται κανείς. Καθένας κάτι παίρνει αγκαλιά τη νύχτα. Άλλος τον εγωισμό, άλλος την αξιοπρέπεια, άλλος τα λάθη και ο τυχερός την αγάπη.

0: Το σύστημα ZPCAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
1: Η ZPCAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
0: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση και τώρα στην Κεφαλονιά.
1: Μάθε τα πάντα από τη ZPCAT στο zpcat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
2: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
3: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
4: Με τα φώτα νυσταγμένα και βαριά.
3: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

0: Ionian Galaxy 90,8.
1: Κρύψα το μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένα σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

0: Πατάς τη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις. Ζήτω την καρδούλα μου πίσω.

0: τις ερωτήσεις.
1: Ξέρεις πώς έγινε όταν το κινητό σου έπαιρνε και δίνε. Χτύπησαν τα σημάδια
2: και stop
1: και stop πριν τρελά.

0: Ιόνια Γκάλαξη 90,8.
1: Πάμε να είναι η ομάδα τώρα.

Ionian Galaxy. Τον ακούς στους 90,8. Τον βλέπεις σε Facebook και Instagram. Ionian Galaxy. Ακολούθησε τον σταθμό της καρδιάς σου.

0: Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.
1: Κρύψα το λέμα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Από το πρωί έως το βράδυ. Επιτυχίες. Ένας σταθμός εκπέμπει.
1: Το Ιόνιο ακούει.
0: Ιόνιαν Γκάλαξη στους 90,8. Οι επιτυχίες στο Ιόνιο παίζουν εδώ.

κοιτάς στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: το σιγοτραγουδά CD.
1: Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και
0: τα σιγοτραγουδάς
1: αποκλειστικά πρώτος.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητάει.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ένα βράδυ με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Ionian Galaxy 90,8. Οι καλύτερες επιτυχίες παίζουν δυνατά εδώ, στον σταθμό της καρδιάς σας.

Ακούγεται δυνατά. Στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γάλαξη. Δυνατά στους 90,8.

0: πατά στη γη με σεβασμό. Την παρατηρείς. Μεγαλώνεις μαζί της. Άλλωστε, είστε ένα. Από παιδιά. Τι ευλογία να μεγαλώνεις μαζί με την ιστορία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο. 110 χρόνια τώρα, στα Φρούτα Πολάτος επιλέγουμε τους καλύτερους καρπούς από όλο τον κόσμο, αλλά και ντόπιους παραγωγούς, για να φτάνει στα χέρια του νησιού όλη η γενναιοδορία της γης στην καλύτερη εκδοχή της. Φρούτα, λαχανικά και επιλεγμένα είδη Delicatessen σε μια ολοκληρωμένη διατροφική και γαστρονομική πρόταση. Αντώνη Τρίτσι 54, Κεφαλονιά. Και στον χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 26710-22753. Και τροφοδοσία εστίασης και ξενοδοχείων με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία. Φρούτα Πολάτος. Ένας αιώνας, ένα με τον τόπο.
1: Στη ζωή όλα είναι δρόμος. Και κάθε Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Ionian Galaxy.
2: Με τα φώτα νησταγμένα και βαριά.
1: Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ. Μία παρέα, μία συχνότητα σε λαϊκούς δρόμους στα FM. Λαϊκοί δρόμοι με τον Νίκο Βουτσινά. Κάθε Κυριακή 9 με 12 το βράδυ στον Ionian Galaxy.

με πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά κι η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

Θα σ' αγαπώ, θα σ' αγαπώ, καραβιές ή λιμάνι εγώ, έλα να δέσεις. Κι αν χρειαστεί θα

πνίξαν οι σκιές σε μια γωνιά που δεν βγάζει φωνές. Τα ρολόγια χτυπάνε βουβά και η καρδιά μου σε ζητά.

Τα τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και με

το σιγοτραγουδά CD. Λογικό. Το ακούσατε πρώτοι εδώ. Ionian Galaxy και τα σιγοτραγουδάς αποκλειστικά πρώτος.

τσιγάρα τελείωσαν στο βάθος κι η μορφή σου μου έγινε ένα πάθος. Μα η στάχτη στο χρόνο δεν σε σβήνει και μέσα

0: τελεία.
1: Ακούγεται δυνατά στους 90,8. Γινόμαστε μία παρέα. Συντονισμένοι στον ίδιο γαλαξία. Ιόνιαν Γκάλαξη. Δυνατά στους 90,8.